χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει... Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
5: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Η μουσική σου.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: People have Repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο.
5: Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2. Ακούστα καλύτερα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Ω, πάλι!»

0: σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
3: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
4: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
3: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
2: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα, κιο, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
3: Ορίστε!
2: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
5: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: People have repower.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Σφαίρα 102.2.
9: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Ο κύριος Νίκος Καλούδης είναι στην μία άκρη του μικροφόνου εκεί πέρα, απέναντι μου ακριβώς. Γέλα δυνατά, ρε βλάκα. Νομίζω κόσμος ότι μιλάω μόνος μου.
1: Στην άλλη άκρη του χώρου.
0: Καλή εβδομάδα να σας πω εγώ από πλευρά μου, μιας και δεν ήμουν.
1: Και Παναγής από την άλλη και στη μέση είναι τα μικρόφωνα.
0: Μιας και δεν ήμουν εγώ χθες εδώ, οπότε η εβδομάδα για μένα τουλάχιστον ξεκινάει σήμερα. Πώς ήταν χθες χωρίς εμένα? Χάλια. Ξέρω. Ευχαριστώ.
1: Ήταν από τις λίγες φορές, αν θες να σου πω την αλήθεια, ήταν από τις λίγες φορές που ήταν πολύ ωραία.
0: Ήταν πολύ ωραία. Από τις λίγες φορές που λείπω και ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: γιατί
1: αυτό,
0: τι
1: αυτό
0: έγινε.
1: Ήμασταν σε ένα mood πολύ όμορφο.
0: Άντερε, ναι. Άντερε, σώπαρε. Ναι. Τι λες τώρα, ρε παιδάκι μου, αμού.
1: δηλαδή σχεδόν δεν καταλάβαμε την απουσία.
0: Η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία και ήταν από τις λίγες φορές που δεν μου λείψατε ούτε
1: δεν
0: μια σταλιά.
1: Δεν σε ρώτησε κανείς.
0: Ούτε μια σταλιά.
1: Απίστευτο ότι δεν σε ρώτησε κανείς.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε
1: περίμενε,
0: σήμερα.
1: Ρε, Παναγή, περίμενε, περίμενε.
0: Που ημέρα είναι, λέω, 23 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη. Συγγνώμη, 23 Ιουνίου, συγγνώμη. Κάπου στα 30 λεπτά μετά τις 6 είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Πέρασα κουραστικά πάρα πολύ, αν με ρωτά.
1: Τι έκανε, έβαζε τα μπετά.
0: Έβαλε τα μπετά. Ναι, καλού πόνα, ρε. Όχι, Νίκο μου, αλλά του να ηγείσαι. Κατάλαβε.
1: Σιγάρα ηγέτη.
0: Του να καλείσαι να λύνει προβλήματα συνεχώ.
1: Έλληνε συνάντηση.
0: Και αδυσόπιτα. Βεβαίω, βεβαίω. Εσύ εδώ, εσύ εκεί. Άμα κάτι δεν πήγαινε καλά, όμω ήμουν εκεί, το βλέπα.
1: Το βλέπα, έγινε. Πιάστε το από εκεί, σα είπα.
0: Ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, όπα λέω. Κάνει λίγο πιο δότη, λίγο λάθη, λάθη, λάθη, παιδιά.
1: Πραγματικά παρεμβαίνεις, παρεμβαίνεις.
0: Παρεμβαίνεις, ναι, παρεμβαίνεις.
1: Παρεμβαίνεις, σου λες γιατί το κάνετε έτσι.
0: Ξέρεις τι, το ότι είναι ένα σπίτι, ας το πούμε για να το καταλάβει ο κόσμος, ρε παιδί μου, οικοδομία ακόμα, να. Ωραία. Το ότι πρέπει από τώρα να αποφασίσεις το που θα μπει το κρεβάτι, που θα μπει το κομωδίνο, που θα μπει το κλιματιστικό, που θα μπει λεκάνη, που θα μπει ο νύπτιο και όλα αυτά, εσύ τα φαντάζεσαι. Δεν έχεις κάτι ρεαλιστικό μπροστά σου. Γιατί πρέπει η μπρίζα να μπει πάνω από το κομωδίνο, ο διακόπτης να μπει πάνω από το κρεβάτι. Και άμα εμένα μου έρθει, λέω, η λύσα
1: και. Γιατί δεν σχεδιάσατε πριν.
0: Ποια, το που θα μπει το κρεβάτι και που θα μπει.
1: Προφανώς.
0: Τι είναι, θα τα σχεδιάσω πριν, Νίκο.
1: Αφού έχετε σχέδια του σπιτιού, ρε φίλε, γιατί δεν το σχεδιάσατε, αυτό λέω. Τι είπα.
0: Εντάξει, άλλο το σχέδιο του σπιτιού και άλλο το να το βλέπει ρεαλιστικά μπροστά σου, ρε Σινίκο.
1: Γιατί είναι άλλο το σχέδιο.
0: Το άλλο που θα μπει το καλοριφέρ. Πού να ξέρω εγώ που θα μπει το καλοριφέρ.
1: Δίπλα στο παράθυρο.
0: Γιατί, Νίκο, το λες αυτό.
1: Άκου μου, σου λέω.
0: Είδες, ο Ελληνάρας, ο κλασικός, ξέρει. Άκουμε τώρα τι λέω. Καλοριφέρ πάει δίπλα στο παράθυρο. Δεν το βάζει αλλού.
1: Θέλει πολύ το σπίτι έτσι.
0: Αλήθεια λες. Μάλιστα. Γιατί έβαλα καλοριφέρ σε ένα σπίτι που θα πηγαίνω το καλοκαίρι, δεν το κατάλαβα ποτέ μου, βέβαια. Αλλά.
1: Εντάξει. Έβαλες καλοριφέρ.
0: Έβαλα καλοριφέρ, ναι, τι να κάνω.
1: Καλά, τώρα επειδή είσαι στην αρχή, γι' αυτό το καλά έκανες.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει αρχίσει και ανεβαίνει πάρα πολύ η τουριστική περίοδο. Τα αεροπλάνα γεμάτα, αεροδρόμια γεμάτα.
1: Πήγα Παρέβεζα το Σαββατοκύριακο και μου λέγανε τα καλύτερα για τη Λευκάδα.
0: Α, νόμιζα για μένα.
1: Όχι, την Κεφαλονιά δεν μου είπαν τίποτα.
0: Σάρωσα. Όχι, για μένα προσωπικά λέω. Δεν χαίστηκε για την Κεφαλονιά. Ναι.
1: Και για σένα και για την Κεφαλονιά.
0: Τίποτα. Ωραία, τέλεια, εκπληκτικά. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο, περίπου μισή ώρα από τώρα, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα άπειρα μηνύματά σας για το πόσο έλειπα εχθές από την εκπομπή. Πραγματικά το εκτιμώ υπέρ του θέοντος.
1: Είναι από τις λίγες που σου λέω, ξέρεις, εγώ σου λέω και τα αυτά.
0: Σχεδόν
1: και τα...
0: κίνημα στήθηκε στο Instagram. Οριακά δηλαδή.
1: Μα να μην το έχουμε δει καθόλου.
0: Εγώ το ένιωσα πάντως, να ξέρεις.
1: Το ένιωσες.
0: Ναι. Λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο, να κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα. Εντάξει, είναι καταπληκτικό. Ότι λες, πάμε ρε παιδί μου, πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Little Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Little Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus φουλάρεις και πας.
1: Πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί? Δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
0: Λοιπόν, και θα σας πω, παιδιά, γιατί το ένιωσα στο πετσί μου, να ξέρετε. Για το ρεπέλ σπρέι, πραγματικά ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό όντως να σου ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι όμως το δικό σου, ούτε το δικό μου, γιατί κλασικά ρεπέλ σπρέι, το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και είναι από τη Unipharma. Λοιπόν, πολύ κουνούπι.
1: Πολύ κουνούπι.
0: Άπειρο ισχύει. Κουνούπι. Δεν υπάρχει ισχύει. Αυτό το πράγμα φέτος. Δεν ξέρω ισχύει. Τι γίνεται. Σε γαζώνουνε, μιλάμε. Ισχύει. Οπότε ισχύει. Το νου σας, προσοχή. Ρεπέλ σπρέι και. Ξέγνιασες.
1: Ξέγνιασες.
0: Φύγαμε. Break.
1: Break,
0: ναι. Δεν μπορούμε να το φάμε.
1: Όχι.
0: Έλα, ρε Νικό.
1: Παναγί μου, όχι.
0: Διευθύνσεις.
1: Κάπως πρέπει να πληρωθείτε.
0: Εντάξει τώρα.
1: Τι εντάξει. Τώρα.
0: Θα πάρω τα λεφτά του ρεπέλ, εγώ.
1: Τι ρεπέλ. Σφαίρα
2: 102.2. Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Πω πω πω. Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
12: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα,
15: τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish.

0: Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
9: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: λοιπόν, ξέρεις τι λέμε τώρα τελευταία, ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Αυτό μου λέγε τώρα. Ο Νίκος αγχώνεται. Του έχουν πέσει και τα μαλλιά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ, για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, για όλα όσα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετέχεις στο διαγωνισμό. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Απλή, λέω.
1: Άλλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, άνοιξε εδώ πέρα το ντοσιέ. Πόσα πράγματα κάνει ο Σφαίρα. Διαβάζω, ξεκινάω, διαβάζω. Προσέξτε τώρα, μπορεί να υποφεληθείτε από όλα αυτά. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. Πρώτη μετάδοση, χθες. 12 τσιγάρα. Τα ακούσατε χθες. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ε.
1: Σ' αρέσει.
0: Πάρα πολύ μ' αρέσει. Αλήθεια στο λεφτά, να το βάλει τώρα που δεν ακούει και ο Γρηγόρης.
1: Γιατί, τι πρόβλημα έχει ο Γρηγόρης.
0: Γιατί, εντάξει, είναι λίγο καψουροτράγουδο για τώρα πρωί.
1: Α, εντάξει,
0: είναι ωραία καψούρα για πρωί-πρωί. Να πούμε να σηκωθεί. Να ανοίξει το μάτι σου, κατάλαβες, να το νιώσει το τραγούδι.
1: Εντάξει, είπα.
0: Λοιπόν, από την άλλη, ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με Manesis Travel. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, τρέχει στο Instagram του Σφαίρα. Όχι, δεν τρέχει στο Instagram του Σφαίρα, εδώ τρέχει. Πότε το κληρώνουμε, Νίκο, αυτό ξέρεις. Να με βοηθήσεις λίγο. Τη Γαλλική Ριβιέρα.
1: Γιατί
0: είναι καταπληκτικός διαγωνισμός. Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 1η Ιουλίου εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Ωραίο. Λοιπόν, για στείλτε μήνυμα γιατί έχει μέσα τα πάντα, παιδιά. 7 ημέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ταξίδι για 2 άτομα. Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων. Έχει και τι δεν έχει. Και στο αστραφτερό πριγκιπάτο του Μονακό. Μα τι κάνει ο Σφαίρα, ρε φίλε. Αεροπορικά, πηγενέλα. Φεύγεις 25 Ιουλίου. Γυρνάς μετά από 7 μερούλες. Τώρα στέλνεις μήνυμα και γράφεις. Σφαίρα κενό. Την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. Αποστολή στο 19-6-19 με χρέωση MediaTel 0,34 ευρώ ανά SMS.
1: Επίσης.
0: Και δεν σταματώ εδώ γιατί έχω και Ακύλα να σου πω.
1: Ναι.
0: Που έχω μάθει ότι ο Ακύλας στα live του είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλός. Ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον Ακύλα. Press Start Summer Tour Powered by Day. Μην με κοιτάς καθόλου. Έχω να πω κι άλλα, μα θες. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πες και το πάλι του
0: για
1: θα
0: να
1: κάνω.
0: Δω. Έχω διπλές προσκλήσεις για εδώ για Ακύλα. Πόσο έχουμε σήμερα, Νικό, 23.
1: Ναι.
0: 23 έχω, βέβαια. Πόσες να δώσω, Νικό.
1: Θα δώσω 400.
0: 5 θα δώσω.
1: Α,
0: 5 θα δώσω. Ακύλας και νέο ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936-1010-22. Δεν έχω αναφορά για το, το πάρτι σας. Το παρτάκι σας.
1: Ποιο παρτάκι? Και δικό σου μαζί το παρτάκι. Στο Σφαίρα κάνει στο, παρτάκι.
0: Πού στον αλλού.
1: Θα παίξει η Ράνια μας.
0: Θα παίξει η Ράνια
1: μας. Και από έκπληξη εκεί πέρα την οποία δεν μπορώ να την πω.
0: Έλα, πες.
1: Δεν μπορώ να την πω. Αλήθεια.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Άκου μου σου λέω, δεν μπορώ να την πω.
0: Τι, θα τραγουδήσει ο Φέρης.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Αυτό ο Φέρης εδώ στο Σφαίρα είναι σαν το τζιν. Πάει παντού, κολλάει με όλα. Παντού βγαίνει ένα Φέρης.
1: Και για φαγητό.
0: Ναι. Τσακ, να το ο Φέρης.
1: Δεν είναι
0: ο Φέρης.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Έλα, ρε Νικό.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Σε παρακαλώ.
1: Θα έχει κλόουν. Ορίστε το.
0: Είσαι ψεύτης.
1: Θα έχει κλόουν το πάρτι.
0: Είσαι γελίος, να το ξέρεις.
1: Θα έχει. Και πώς τα λες εσύ αυτό που τα ξέρεις, πες τα
0: λεφτά.
1: Candy bar. Θα έχει. Τι θα έχει.
0: Το candy bar. Στη βάφτιστη candy bar θα σου έχω. Καταρχάς.
1: Δεν μοιράζεις έτσι μπισκοτάκια ξεπερνά.
0: Θεωρώ ότι ο Μάθιου.
1: Κουραστικά.
0: Άκουσε με. Ο Μάθιου που είχε αναλάβει τα γλυκά, πίστεψε με ότι.
1: Ποιο είναι ο Μάθιου.
0: Ματθαίος, λέει Μάθιου, λέγεται το μαγαζί του. Έχει αναλάβει τη διακόσμηση και τα γλυκά. Θα πάθουν ζάχαρο τα παιδιά, να ξέρεις.
1: Δεν ξέρω γιατί βάζουν αυτή τη.
0: Όχι, όχι, έχει άπειρα γλυκά.
1: Άλλο θέλω να σου πω. Βάζουν αυτή την.
0: Πώς τη λένε, ζαχαρόπαστα.
1: Γιατί ρε παιδιά, εσείς εκεί έξω βάζετε.
0: Γιατί είναι το στυλ.
1: Άσε με ρε Παναγία, να πω αυτό που θέλω.
0: Άκουγα, θα ξέρω.
1: Μην βάζετε άλλο ζαχαρόπαστα.
0: Δεν θα πει.
1: Δεν με έχει αφήσει να πω δύο λέξεις σειρά.
0: δίκιο. Άκου, άκου τι θες να πεις. Είναι το μοναδικό πράγμα που βοηθάει να ξέρεις τη ζαχαρόπαστα είναι το design, τίποτα άλλο. Το στυλ.
1: Υπάρχει όμως και χωρίς ζαχαρόπαστα.
0: Τι, πώς θα το κάνεις.
1: Δεν ξέρω, τι είμαι εγώ.
0: Ζαχαροπλάστης πες. Δεν
1: πάντως, μην βάζετε άλλο ζαχαρόπαστα.
0: Ναι,
1: για το γλυκάκι θέλουμε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Το γλυκάκι θέλουμε. Δεν θέλουμε τη ζαχαρόπαστα. Ναι, αλλά... ξεκολλάω το ζαχαρόπαστα με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Πώς θα δώσεις στήλη στο γλυκό?
1: Δεν θέλω στήλη, δεν θέλεις, φίλε.
0: Γλυκό
1: θα
0: θέλω.
1: Κάνεις, ένα
0: πέτα μου μια κουταλιά ζάχαρη στο στόμα. Τελειώνουμε, πες.
1: Μοίρασε κουταλάκια με μέλι.
0: Α, μπράβο. Αυτό. Κάτι να γλυκαθεί κατά πιο να μας, να πούμε.
1: Και έχει και το νεράκι δίπλα.
0: Πεθάνεις. Λοιπόν, την εμπειρία Inventor, παιδιά, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Η hashtag
1: de
0: café hashtag. Hashtag.
1: Ναι, duck. Hashtag.
0: Η hashtag de café.
1: Λες για μένα, αλλά είσαι και εσύ.
0: Αφιέρωσε στην Inventor 5 αστέρια για την αντλία θερμότητάς της και έγραψε για δυνατά γκάζια. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη της και αφιερώνει στην hashtag de café το επόμενο τραγούδι το οποίο έρχεται.
1: Ποιο θα είναι?
0: Είπαμε τα 12 τσιγάρα.
1: Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του τα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihima.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα και να μπεις στο nation.stoihima.gr. Περισσότερα λοιπόν στο nation.stoihima.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Περίμενε, γιατί δεν έχω το τραγούδι. Περίμενε.
0: Έλα, δεν πειράζει. Βάλε όποιον άλλο τώρα. Ακούει ο Γρηγόρης.
1: Το έχω βάλει.
0: Το έχει βάλει. Ναι. Ωραία, εντάξει. Ερχόμαστε. Θα σας στείλω εγώ σε break.
1: Όχι, όχι, με έστειλε σε
0: δεν
1: break.
0: Έχει, θα σας στείλω εγώ σε break.

0: Έλα, εντάξει, είναι
1: η
0: λίγο
1: μάρκα
0: για, πρωί,
1: να... για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange, spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Και μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός σκουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή Avin, η Avin θα τους δεκαπλασιάσει και θα βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί? Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μα.
1: Να σας πω εγώ,
0: έλα,
1: να
0: πες μου,
1: το ξέρεις απλό,
0: Νίκο,
1: μια στιγμή
0: μου,
1: δεν
0: μου.
1: Ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού
0: το
1: σου έσπασε.
0: Εγώ, άστο, χιάστα,
1: τι κάνουμε, σου έχω λύσει με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, που το έπαθες εσύ?
0: Το μωρό κιόλας, φίλε.
1: Α, ναι,
0: μου πήρε το κινητό μου με τη στράτα, το πέταξε κάτω, το πάτησε με τη στράτα, έσπασε στη οθόνη.
1: Άντε ρε.
0: Ναι.
1: Η επισκευή λοιπόν γίνεται γνήσια ανταλλακτικά και με γνήσια ανταλλακτικά και εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε.
1: Δεν έμεινε κανένα τραγούδι, Παναγή. Πάμε σε
0: break και επιστρέφουμε.
2: Πάμε σε break και θα είμαστε.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Ζέστη, υδρώνας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στο Βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
0: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
7: Αυτός είναι ο σκοπός!
6: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
7: άντε και φυλάκια.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
14: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι? Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
15: Ναι.
16: Έλα ρε παιδί μου.
17: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
18: Γρηγόρης Αρναούτο.
19: Γρηγόρης Αρναούτο.
20: Να τα βραχιάσα.
21: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, είχα λάσει πάρα πολύ.
22: Γιώργος Διανός.
23: Πούπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
24: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
25: Νάνση Αντωνούλη.
26: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
27: Παναγή Τζορτζάτο.
28: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
29: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
30: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούς.
31: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
32: 1, 3, 2, 1.
33: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώ το Γιώργο μα. Τι γίνεται,
1: το βρήκε στον δρόμο, κύριε Σέσαι.
0: Γιώργο, να σου πω, σου λείψα εσένα καθόλου εχθέ.
1: Πολύ μου λείψε. Βασικά δεν σε πήραμε χαμπάρι, Παναγί, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Ήταν τόσο ωραία χθε.
0: Έχετε πληγώσει πάρα πολύ.
1: Περάσαμε τόσο καλά χθε, είχε τόσο γέλιο.
0: Μα δεν μπορεί.
1: Χαμό. Εγώ υποτίθεται ότι. Ανέκδοτα, χορευτικά, εδώ χορεύαμε νησιώτικα. Όταν έβαλε τι καμπάνε. Σηκώθηκε ο Αρναούτου. Σαν κατσίκι πεταχτεί από την Κύθνο. Ικαριώτικο.
0: Εγώ λείπω με το σκεπτικό ότι θα σα λείψω και θα με εκτιμήσετε περισσότερο.
1: Δυστυχώ. Σε αυτό το χώρο Παναγί είναι με το που λείψεις 5 λεπτά ξαφνικά τσουπ κάποιος άλλος
0: μου
1: και, και τρουπώνει.
0: Ο θάνατός σου η ζωή μου είναι αυτή η δουλειά. Καλά μου τα λέγανε και δεν τους πίστευα. Λέω όχι, εμένα με αγαπάνε, είναι οι φίλοι μου.
1: Όχι, όχι, είναι τα μίντια, δεν είναι προσωπικό το θέμα.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι αυτός ο χώρος.
0: Μάλιστα,
1: έρχεται
0: κατάλαβα.
1: Το ίντερνετ να μας τα πάρει όλα.
0: Λοιπόν, σήμερα 23 Ιουνίου 2026, χρόνια πολλά να πούμε στον Αριστοκλή, την Αριστοκλία, την Αγρυπίνα. Χρόνια πολλά και σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σήμερα είναι Ολυμπιακή ημέρα. Το 1946 η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με τη συμπλήρωση 50 ετών από την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 άρχισε να εορτάζει την επέτειο της έναρξης των αγώνων στις 6 Απριλίου έχοντας μάλιστα κάνει πρόταση στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή όπως η ημερομηνία αυτή αποτελέσει κοινό ορόσημο. Επίσης ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία και Διεθνής ημέρα Χείρων.
1: Χείρων.
0: Για πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά σου σαν σήμερα.
2: Σας παρακαλώ πολύ. Πείτε, τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πιστεύω.
2: Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
0: Όχι, με είναι.
3: Η ιστορία του χθες.
1: Καλά που ρώτησα. Διεθνής ημέρα χείρων λέει και λέω το γουρουνιών.
0: Είναι χειρές.
1: Χειρών. International Windows Day είναι καθιερώθηκε το 2010 τον ΟΗΕ για να επισημάνει τη φτώχεια και την αδικία που βιώνουν εκατομμύρια χείρες και τα προστατευόμενα από αυτές μέλισσον. Βρε Λόρδε Λούμπα, έτσι λέει αυτός ο Αγγλοειδός επιχειρηματίας.
0: Και έχει και τόνο.
1: Λόρδος Λούμπας λέει.
0: Έχει και τόνο.
1: Ναι, αυτός το.
0: Και δεν το είδα,
1: Επειδή την ημέρα αυτή του 54 η μητέρα του Λόρδου Λούμπα, η Σριμάτη.
0: Ποιος είναι ο Λόρδος Λούμπας, τι όνομα είναι αυτό.
1: Είναι Ινδοάγγλος, τι είναι αυτός, ξέρω εγώ. Αγγλοειδός, ναι. Η μητέρα του Λόρδου Λούμπα το 1954. Ο Λόρδος Λούμπα. Αυτή τη λέγανε όμως Σριμάτη Πούς Παβάτη Λούμπα.
0: Αλήθεια.
1: Έμεινε χείρα, ναι. Πάει ο Παπουλούμπας. Έφυγε ο Παπουλούμπας. Λοιπόν, σαν σήμερα 1775 η πρώτη. Πω, δεν είμαι καλά, δεν έχω ξυπνήσει καλά.
0: Τι έγινε.
1: Κοπηλατοδρομία γράφει και πήγα να διαβάσω αυτό που είχε πει ο Clint Eastwood.
0: Τι.
1: Ότι η απόψη το είχε πει και ο Ντάνος. Η απόψη είναι σαν τις κολοτυπίες. Όλοι έχουν από μία.
0: Γιώργο!
1: Βλέπω κοπηλατοδρομία και διαβάζω στο μυαλό μου. Ναι. Η πρώτη κοπηλατοδρομία μεταξύ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ διεξάγεται στον Ντάμες. Την παρακολουθούν 200.000 άτομα. Τι λες, μωρέ. Και σημαίνονται 7 πνιγμοί μεταξύ των θεατών. Αμάνο, ρε. Οπό, μέτρα ασφαλείας, τίποτα έτσι. 1868 Αμερικανός τυπογράφος και εκδότης Κρίστοφερ Λάθαμ Σόλς λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την γραφόμηχανή. Το 1894 διέτησε στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιο Ντε Κούμπερτεν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος ο Έλληνας ο Δημήτρης ο Βικέλας.
0: Τι ωραία το τότε μιλάει και το γαλλικό αυτό.
1: Ήμασταν μέσα στα πράγματα τότε, βλέπεις τι γινόταν.
0: Τώρα τίποτα. Τίποτα. Άσε γιατί έβλεπα χθες ένα σαν ντοκιμαντέρ για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
1: Κοσκοτά με τις σακούλες, με τα πάμερς που λέγανε.
0: Ναι, ναι, τι ενδιαφέρον. Μισή ώρα
1: πάνες και να έχει μέσα 5.000.
0: Ναι.
1: Τι ωραία πράγματα.
0: Πώς έφαγε, πώς εξαπάτησε την Τράπεζα Κρήτης, όλα αυτά. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Άσε σου.
1: Πώς έγινε, πες μας και εμάς, αυτά τα κόλπα δεν ξέρουμε. Και είμαστε εδώ από τις 7 το πρωί. 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ήταν η κόρη του Παύλου του Αυστριακού επιχειρηματία του Εμίλ Γέλινεκ, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. 1984 έτοιμος ο Καλούδης με το κουμπί στο χέρι εκεί πέρα, αντικείμενα που άνοικαν στον Τζον τον Λένον. Πολλούνται σε πληστηριασμό προς $430.000.
4: Χεστήκαμε.
1: Έτσι θα πουλάνε και τα δικά σου τα βρακιά, Παναγί. Η γη σου. Και θα λένε αυτό το είχε φορέσει ο Παναγής τότε. Και...
0: όλα Calvin Klein. Ακριβώς.
1: Στις 23 του Ιουνίου το φορούσε και έκανε και πρίτς.
0: Ελά.
1: Ναι. Δεν το έχουμε πλύνει από τότε.
0: Δεν μπέρδομαι εγώ.
1: Το 89 βγαίνει ο Batman. Ο Batman κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους. Ωραία πράγματα. 1990 η ακουστική κιθάρα του Buddy Holly πωλείται σε δημοπρασία και άλλη δημοπρασία. 237.000 πιάνε αυτή. Το 4 ο Bob Dylan αναγορεύεται σε διδάκτορα του Πανεπιστημίου Σεν Άνδριους της Σκωτίας. Και από θανάτου σαν σήμερα, μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Για πες, hey. Ποιος φεύγει.
1: Βγάλε, βάλε, βάλε, Κάρμινα Μπουράνα, βάλε.
4: Να βάλω ό,τι θέλεις, βεβαίως.
1: Η ζωή μου όλη, φίλε. Τι ήταν για εσάς ο Ανδρέας Παπανδρέου, κύριε μου που ρωτάει. Τι είναι ο άλλος έξω εκεί στα σκαλιά.
0: Το σκάνδαλο κοσκοτά είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Σταμάτα σας σήμερα, έφυγε.
0: Πεθαίνει από.
1: Να σέβεσαι κάποια πράγματα. Είπαμε. 1996. Γυρίζω από το σχολείο τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι.
1: Βλέπω τη μάνα μου στην κουζίνα, φτιάχνει φασολάκια νομίζω. Ήταν και εποχή του.
0: Ναι.
1: Τη βλέπω στεναχωρημένη, της λέω τι έγινε. Έφυγε ο Ανδρέας. Έφυγε ο Ανδρέας. Πιάνω, το, πάω στην Λεβε Όπτα που είχαμε και πατάω τα κουμπιά. Δεν είχαμε τηλεκοντρό. Λεβε Όπτα. Πατάω, βάζω ΕΡΤ. Δεν είχε ΕΡΤ ένα ΕΡΤ.
0: Ναι, ΕΡΤ τελεία, ναι.
1: Και βλέπω εκεί τον Ανδρέα. Βλέπω το, έξω από το νοσοκομείο να κάθεται κόσμο στα περβάζια, κάτω στα πεζοδρόμια.
0: Τι λες
1: που
0: τώρα,
1: πηγαίνει και ο δημοσιογράφος και λέει τι ήταν για εσάς ο Ανδρέας Παπανδρέου, κυρία μου. Και γυρίζω άλλο στην κοιτάζει. Από χαμηλά προς τα ψηλά. Η ζωή μου όλη, φίλε. Φεύγει ο Ανδρέας, πρώην πρωθυπουργός. 1981-89 φάγαμε με χρυσά κουτάλια. Το 93-96 διασκεδάσαμε πάρα πολύ με όλα τα σκάνδαλα. Μεγάλη μορφή.
0: Έλα, Γιώργο, προχωρά.
1: Σήκω, Ανδρέα, για να δεις τα παιδιά της αλλαγής. Σήκω να δεις ποιος κάνει κουμάντο στον πασό. Συγγνώμη. 2005 επεθαίνει ο Έλληνας ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης, από τους σημαντικότερους ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Και από γεννήσεις και έχουν γεννηθεί ο Σπύρος Αγοραίος. 1928. Έλληνας τραγουδιστής, ηλικία 15 ετών, έχασε σε ατύχημα το ένα του χέρι όταν έσκασε μια χειροβομβίδα την ώρα που έπαιζε με συμμαθητές του την Αγία Παρασκευή της Αττικής. Γιατί στην Αγία Παρασκευή, έτσι το 1928.
0: Βουνό ήταν, τι
1: 38,
0: ήτανε.
1: Ναι, τι, με τι να παίζαν τα παιδάκια. Τι είχανε, τσέρκια, χειροβομβίδες, τέτοια πράγματα. Άρη Κρυσπυρό! Παρ' όλα αυτά, λέει, μπήκε δυναμικά στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού και ξεχώρισε με τη φωνάρα του.
0: Είχε ακροτηριαστεί δηλαδή το χέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε ρε.
1: Ωραίος. Από μικρό παιδί.
0: Αμάνα. Έλα. Μήπως είναι λίγο πρωί ρε παιδιά, λέω.
5: Ξενύχτηκο μενιάρι.
1: Νάτος, ο ξενύχτης ο κομενιάρης μπήκε.
0: Γρηγοριακό με τα χωρέο πρωί πρωί στις 7 και 10.
1: Και την άκουσε με πιτσιρικά. Αμάνα. Μπήκε και η γυναίκα για την οποία έχουν γράψει Οδύσσιες, Ιλιάδες.
0: Μήπως είναι λίγο βαρύ για πρωί-πρωί ο Σαγοραίος, ρε παιδιά. Ξέρω εγώ.
6: Ήταν 70 κιλά ήταν.
1: Τι άλλο έχει γίνει σαν σήμερα, το 36 γεννιέται ο Σιμίτης, ο επόμενος πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του
0: Πασόκ. Όλοι σήμερα γεννήθηκαν.
1: Ο Μιλιώκας σαν σήμερα το 55, ο Βασίλης Καζούλης το 59, ο Ζιντάν το 72. Και ο Ντάφι, όχι, συγγνώμη, δεν είναι ο Ντάφι. Η Ντάφι το 1984, νόμιζε ότι ήταν δικό μα.
0: Δεν τρέπεσε λίγο.
1: Χρόνια πολλά σε όλου.
6: Χρόνια πολλά.
1: Έτσι.
0: Χρόνια πολλά, λέμε.
7: Γούνι τσιγκούνι στι στεναχώριε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 14 λεπτά μετά από τις 7. Και πάμε να δούμε και λίγο τι γίνεται με το νέο της ημέρας.
1: Ναι, είναι το νέο της ημέρας. Καλημέρα.
0: Ποιο είναι το νέο της ημέρας?
1: Ότι ο Παναγής είδε από μακριά το σκάφος του Τζόρνταν. Έχουμε ρεπόρτερ.
2: Και δεν το ήξερα κιόλας και βλέπω ένα απίστευτο κότερο.
0: Πώς να το ξέρεις δηλαδή?
1: Πού να το ξέρει?
2: Γιατί το παίξαν ότι ήταν στην Ασία για φαγητό μετά που μπήκα και τον Google. Άρα, αν όντως είναι αυτό, το είπανε ότι είναι στην Ασία για φαγητό στο Φισκάρδο. Και μετά ήρθε από το Αργοστόλι. Και λέω, ποιανού είναι, ρε παιδιά, αυτό το κότερο μέσα? Παιδιά, το κότερο δεν έβλεπες μέσα Ιόνιο. Έβλεπες, ήταν μόνο ένα κότερο μπροστά στη θάλασσα.
0: Να είναι, λέω, καλά.
2: Ποιανού είναι αυτό το κότερο? Μου λέει του Μάικλ Τζόρνταν.
0: Να είναι καλά άνθρωπος, να είναι ευτυχισμένος, να είναι καλά, να τα χαίρεται τα χρήματά του.
1: Από ό,τι φαίνεται είναι πολύ καλά και αυτός και η οικογένεια.
0: Παρακαλώ, τα νέα της ημέρας.
3: Γρηγόρη, περίμενε.
0: Τι ρε φίλε μου.
3: Φύγατε. Αυτός. Αυτό. Είναι στο τέτοιο, είναι στο κάτω, στο κράσπεδο κάθεται, έξω από το νοσοκομείο.
0: Ποιος, ο Μάικλ Τζόρνταν?
3: Ο Παπανδρέου.
2: Φίλε, το λέει και το εννοεί. Πονάει. Κλαίει.
4: Μεγαλύτερος πολιτικός, μεγαλύτερος άνθρωπος της χώρας.
3: Αυτά.
1: Πω,
3: να μαθαίνουν οι νεότεροι. Είναι και ωραία μορφή, είναι ωραία μορφή.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δεν μπορεί.
0: Τι κάνει, τι, έτσι ήταν.
3: Έτσι το ζήσαμε, Νάνση.
0: Έτσι το ζήσαμε.
3: Και μετά φάγαμε φασολάκια.
1: Μπράβο, παιδιά, που το ζήσατε έτσι. Σας λυπάμαι όλους που το ζήσατε έτσι.
5: Τα νέα της ημέρας.
0: Τα γένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο σε κτίριο 2.500 τετραγωνικών δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Αχα, μπράβο. Μας αρέσει αυτό που γίνεται για την εθνική άμυνα εκεί πέρα, να εξελίσσονται τα πράγματα. Αβραμόπουλος, μετά το ένταρμα σύλληψης, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα, το Qatar Gate δεν με αφορά. Airbnb από 1η Ιουλίου αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού, αγώνας δρόμου για άδειες, πωλήσεις και γονικές παροχές. Δεν ξέρω. Μέχρι τότε δεν ξέρω, θα έχουν δυνατότητα να παρέμβουν σε απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσουν άμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Το μόνο
3: Αμά.
1: Κατάλαβες, τι διάβασες?
0: Για να μην πει, μάστε.
1: Νόμος συνέχεια αυτό το πράγμα. Πες μας, τι κατάλαβες?
0: Νόμος, δεν κατάλαβα τίποτα. Νόμος Κατσέλη. Παγώνουν οι τόκοι στα δάνεια μέχρι να ξεκαθαρίσει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Σε διάβασες.
2: Τι κατάλαβες, διάβασες?
0: Δεν κατάλαβα. Προς πτώση οι τιμές στα καύσιμα, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει. Η αποκλίμακος είναι στη μέση. Πυρετός για την υπερπαραγωγή της Βύσης στο ΆΚΑ. Το στέτης των 360 μοιρών, τα σενάρια για Τζένιφερ Λόπες και Μπένσον Μπούν. Πόσα εισιτήρια έχουν μείνει? Πριν από λίγες μέρες,
1: μας έχουν μείνει 50 πάνω.
0: Τι θες, ρε Παναγή?
1: 50 κάτω.
2: Πάντως διάβασα ότι θα κοστίσει, λέει, 5 εκατομμύρια ευρώ η συναυλία. Δεν θα τα ξεπεράσει αυστηρά, έχουν συζητήσει. Αλλά εντάξει, θα αφήσει πολλά περισσότερα, έτσι. Είναι κατάμεστο το ΆΚΑ.
0: Μπαράζ ελέγχων της τροχέας στην Αττική. 41 συλλήψεις σε μία εβδομάδα, 17 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
3: Συγγνώμη, να απαντάω και εγώ να κάνω και κύριε Ρέσου. Να είμαι ο δεξιός σου άλλης.
1: Παπάδες.
0: Την κόρη μας θα την πούμε Bonnie, όπως ονομάζεται το νέο μου άλμπουμ, αλλά και σαν τον Bonnie και Clyde. Να την χαίρεστε. Σνίκ μου, να είναι γερή και ευτυχισμένη.
1: Α, ο Σνίκ θα την πει Bonnie.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, θα σηκώσει ο παπάς και θα πει βαφτίζεται η δούλη του Θεού
3: Bonnie.
1: Μπορεί να κάνουν ονοματοδοσία.
0: Δεν υπάρχει κάποια ονοματοδοσία.
1: Μπορεί να την πούν, ξέρω εγώ, Μαρία Bonnie.
0: Ο καύσωνας μετέτρεψε τον Σικουάνα σε πλάζ. Τρεις νεκροί στην Γαλλία, θερμοκρασίες άνω 42 βαθμούς.
2: Γίνεται στην Ευρώπη, ρε φίλε.
0: Το ανέβασα στο Instagram. Το ανέβασα στο Instagram από το Σάκη. Το ανέβασα.
1: Δεν βρωμοκοπάει.
2: Βρωμοκοπάει, ζέχνη.
0: Λοιπόν, και εδώ βλέπω ένα τιμολόγιο Εύης για ευρωπαϊκές εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις, αεροδρόμιο Κεφαλονιάς.
2: Είναι το που νίκησε αυτοκίνητο στην Κεφαλονιά αυτό.
0: Τι μου το βάλεις μέσα με τις ειδήσεις?
2: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα στον εκτυπωτή, το πήρα και αυτό μαζί.
3: Πάλι καλά που γιατί βάζαμε κάτι τιμολόγιο από την Ασία.
0: Να σου πω.
1: Δεν θα το καταλάβαινε πάλι.
3: Γαριδό μακαρονάδα 25 ευρώ.
5: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: είμαστε 22 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Νάντση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι. Γιώργος Λιανός.
1: Και ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδη.
2: Αν περάσεις την πόρτα, τελειώσαμε.
0: Γιατί σου ήρθε αυτό τώρα?
2: Γιατί έχει βάλει τάφι.
0: Α, μάλιστα.
2: Εγώ μόνο αυτό το τάφι να γνωρίζω.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, βλέπω εδώ, ανοίγω την επίλυτα διάφορα πράγματα. Γνωστός μάγος έγινε άφαντος.
3: Εξαφανίστηκε.
4: Μπράβο του, συγχαρητήρια.
0: Εξαφανίστηκε ένας μάγος που δεν μπορούν να τον βρουν με τίποτα.
3: Πώς την πάτησε έτσι?
0: Έκανε μαγικό, εξαφανίστηκε και μπορούν να τον βρουν με τίποτα. Συγκλονιστικό.
3: Μα είναι δυνατόν.
0: Ναι.
2: Άμα μπλέξει.
0: Ενώ μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση γνωστού μάγου στην Αυστραλία. Ο οποίος μάλιστα χάθηκε χωρίς να αφήσει κανένα έγνωστο. Πήγε, έκανε ένα μαγικό, μπήκε μέσα σε ένα αυτό και δεν μπορούσε να τον βρήκαν ποτέ ξανά. Συγκλονιστικό. Βεβαίως. Πάρα πολύ.
4: Βεβαίως μπούφος.
0: Μάλιστα.
3: Άσε, γιατί τώρα έχει αρχίσει και ο Μαρκούλης μου με τα μαγικά. Θα σας τα κάνει στη Ρόδο, να ξέρετε.
2: Τι κάνει?
3: Παίρνει μια κούπα, βάζει ένα λαστιχάκι μέσα, λέει κοίτα από εκεί ένα ποντίκι.
2: Γιατί δεν μαθαίνει τον παπά να βγάλει και κανένα φράγκο?
3: Ρε Γιώργο.
2: Γιατί εκεί πάνω στην Εκάλη πέφτουν πολύ. Πολύ τζογάρουν.
0: Μάλιστα.
3: Ποια είναι αυτή η Ροντρίγκες, ε?
2: Η κυρία Ρονάλντο. Τι να κάνει και ο Ρονάλντο, βγάζει τη γυναίκα εκεί πέρα στο μπαλκόνι με το μαγιό.
0: Σωστά.
2: Αφού ο Μέση γράφει ιστορία.
0: Διαβάζοντας πιο κάτω, μάλλον έχει εξαφανιστεί με το αυτοκίνητο. Δηλαδή κάπου τον έχουν χάσει το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ελπίζουμε να είναι καλά. Ελπίζουμε να είναι καλά.
3: Πού, εδώ στην Ελλάδα, παιδί?
0: Όχι, στην Αυστραλία είπαμε. Λοιπόν, δολοφονία. Ειδικός ερευνητής υποστηρίζει με όπλο την τεχνητή νοημοσύνη ότι δεν κολλάει το σενάριο της αυτοκτονίας της Μέρλιν Μονρόε. Και ότι τα πράγματα τελικά είναι διαφορετικά. Βέβαια το έχουν πει και άλλοι αυτό.
2: Καλά,
0: ότι,
2: ναι.
0: Ότι ουσιαστικά ήταν πολύ.
3: Φάγανε.
0: Ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται ενοχλούσε πολύ κόσμο. Μέρλι. Τη βρήκανε μέσα στο ξενοδοχείο απέναντι από το. Γιατί είχαμε κάνει κάποια στιγμή και ένα. Είχαν να κάνουν και ένα γύρισμα. Mm. Αν δεν κάνω λάθος, τη βρήκανε απέναντι και από το Chinese Theater στο Los Angeles.
3: Μέσα στην πανιέρα. Ανακοπή.
0: Μέσα στην πανιέρα χρήση βαρβιτουρικών και ανακοπή, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στις καρδιές. Κάτι τέτοιο, από ό,τι θυμάμαι. Μάλιστα. Εδώ τι άλλο συνεχίζουμε. Τι θα γίνει αβέβαιο το μέλλον για διάφορους ανθρώπους, για το Σωτήρι.
3: Τι έχουν πάθει ρε παιδιά στο Καλημέρα Ελλάδα?
0: Τι πάθανε?
2: Είναι τα κορίτσια, πανηγυρίζουν για το Μουντιάλ. Γίνεται χαμός.
3: Η Αλεσάνδρα Μπρόσιο δεν είναι?
0: Εδώ βγήκε η αφίσα για το λαγοκέφαλο. Wanted, αμοιβή 4,73 ευρώ το κιλό.
3: Α, τα επικηρύξανε.
4: Γιατί? Όχι. Τόσο λίγο?
0: Α. Το πλάνο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του τοξικού. Το πλάνο της κυβέρνησης.
3: Λίγο δεν είναι.
0: Εκεί έξω τελειώνει ο Ιούνιος. Ποιο πλάνο της κυβέρνησης λες και μιλάμε για του χρόνου? Βγείτε γρήγορα και κάντε τα. Δεν θέλω να δημιουργώ και πανικό, ρε παιδί μου. Υπάρχει
3: και
0: πρόβλημα.
3: Λίγο κουράστηκα να δαγκώνουν όλα τα κουτάκια αναψυκτικών λαγοκέφαλοι. Δηλαδή κάπου φτάνει.
0: Πόπο.
2: Βοηθάστε να φτάνει.
0: Ναι, κάντε το λίγο τώρα που είναι νωρίς. Θα έπρεπε να το έχετε ξεκινήσει από το που πήγε η
3: άνοιξη.
0: Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα ακόμη στην κυβέρνηση? Γιατί το κάνετε αυτό εκεί πέρα κάτω? Δεν ακούει κανείς, ρε παιδιά, από εκεί, από την κυβέρνηση.
3: Τι πείτε, θέλετε το... να μας φάνε τα πουλιά μας?
0: Όχι τώρα, σοβαρά το λέω, ρε. Δεν μπορεί όταν ξαναλέμε η Κύπρος και η Τουρκία είναι δύο χώρες που το κάνουν εδώ και 10 χρόνια. Εσείς το 2026 που γέμισαν οι θάλασσες ακόμα να το σκέφτεστε πότε θα το κάνετε επικήρυξη. Άιτε, λίγο ντροπή, λίγο αντανακλαστικά.
2: Να υπολογίσουν την αξία του κιλού. Δεν είναι έτσι.
0: Ντροπή, ρε παιδιά. Ντροπή, ποιος είναι. Ρε, κινηθείτε λίγο γρήγορα. Άι, πότε θα το κάνετε, το Σεπτέμβριο, θα πείτε τα επικήρυξη.
3: Τελικά καταλήξαμε ποιο Υπουργείο είναι.
0: Νομίζω το Υπουργείο. Ναι. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
2: Βάλατε.
5: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αυτό πρέπει να είναι άλλο τραγούδι που ζητήσαμε, γιατί χθες ήρθε στην εκπομπή για να κάνουμε ένα γύρισμα ο Διονύσης Χινάς, που έτσι μεγαλώσαμε μαζί πάρα πολλά χρόνια και τον συμπαθώ ιδιαίτερα. Άκουσα το καινούργιο του τραγούδι που έβγαλε.
3: Τι έγινε με τη Γαρμπή, ρε παιδιά, τώρα μια σκύπατε για
2: σένα. Έπαθε ψήξη.
0: Έπαθε κάτι η φωνή της και κάποιες συναυλίες της θα κυρωθούν, όχι όλες. Μία-δύο που ήταν στην αρχή προγραμματισμένες.
3: Είπανε, λέει, αφωνία για να μην έχει πιο σοβαρό.
0: Αφωνία για μία-δύο εμφανίσεις, τρεις που ήταν να κάνει με τον Διονύση. Κάποιες άλλες θα τις κάνουν τα παιδιά, από ό,τι μου είπε, περαστικά. Να είναι καλά η Κίτη και να είναι καλά και ο Διονύσης, που είναι πάντα φανταστικός.
3: Μόνος του ήρθε χθες πάντως.
0: Μόνος του ήρθε, ναι. Αυτό είναι το καινούργιο του τραγούδι που λέγεται. Πώς?
2: Δεν είναι σπίτι σου.
0: Το καταλαβαίνεις?
3: Δεν είναι σπίτι μου.
2: Όχι, κάτω παπούτσι και πες.

0: Και ένα νέο που μόλις έσκασε τώρα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο τέλος από τους Milwaukee Bucks και πηγαίνει στους Miami Heat.
1: Ορίστε.
2: Στους Miami Heat θα συνεχίσει ο Γιάννης Αντετοκούμπος.
0: Τάκη, μόλις αυτό έλεγα τώρα ρε, πού ήσουνα?
1: Είμαι στο, εδώ, στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο του Miami.
0: Πώς λέγεται το πρόεδρο του Miami?
1: Σκληρός.
2: Γιατί μιλάς αγγλικά, Τάκη?
1: Κύπριος είναι, σκληρός, σκληρού λέγει.
2: Τάκη.
1: Έλα.
2: Μιλάς αγγλικά.
1: Όχι, ρε, είναι, σου λέω, Κύπριος είναι.
0: Ρε, Τάκη,
1: σκληρός, σκληρού.
0: Μπορείς να σε φέρω σε δύσκολη θέση.
1: Παρακαλώ.
0: Ποιοι παίκτες άλλοι είναι τώρα στους Miami Heat?
1: Δεν είναι κανένας τώρα. Γι' αυτό πήγε ο Αντετοκούμπο.
0: Πρώτος είναι.
1: Ναι, δεν είναι θέμα χρημάτων κτλ. Ούτε επειδή βαρέθηκε του Milwaukee Bucks. Προσπαθεί να αποφύγει τα αδέρφια του. Μπάσκετ παίξει κανένα μπάσκετ της προκοπής.
2: Τάκη. Γιατί δεν το παίρνουμε εμείς εδώ στο Παναθηναϊκό?
1: Έχει γίνει επίσημη πρόταση από το Ζότς.
2: Αλλά...
1: απλά είτε με τη διαφορά της ώρας και προλάβει και κλείσει το Miami Heat.
2: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Εντάξει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόλις το πούμε βέβαια. Ό,τι λέμε πας και βγαίνει και το λες
1: εσύ. Να κλείσει σκληρέ, σκληρέ του Miami, τα λέμε για.
0: Μάλιστα. Κυρίε και κύριοι, πραγματικά συγκλονιστικό όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Να του ευχηθούμε να είναι καλά. Miami Heat, εμένα μου αρέσει η Miami πάρα πολύ. Έτσι.
3: Όλος ο καλός ο κόσμος του Miami.
0: Όλος ο καλός ο κόσμος του Miami.
3: Όλοι εκεί κατεβαίνουν.
0: Όλοι Miami.
4: Είναι καλύτερη ομάδα δηλαδή.
3: Όχι, έχει πολύ καλή.
5: Είναι καλύτερη από του.
0: Εντάξει. Όχι, Lakers. Εγώ θα ήθελα Lakers να πάει να σου μιλήσει. Ναι. Θα ήθελα Lakers, αλλά Miami Heat. Το ποιο είναι το σήμα του Miami Heat, Παναγία?
2: Ποιο είναι το σήμα,
0: το σήμα του? Τι είναι το σήμα του?
2: Τι είναι το σήμα του?
0: Το Milwaukee έχει το λάφι, τα κέρατα.
1: Το
0: Miami Heat, ποια είναι το σήμα
2: του? Τίγρη.
0: Ερώτηση το 10. Τίγρη.
4: Κανέναν ήλιο με θάλασσα.
3: Όχι, ρε παιδιά, είναι η Στεφάνη και πέφτει μια μπάλα μέσα που έχει πάρει φωτιά. Miami Heat.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ο Μέση έβαλε δύο γκολ.
3: Δύο γκολάκια και έφτασε. Τους ξεπέρασε.
0: Δύο γκολ έβαλε και τα δύο δικά του.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μόνο γκολ δικά του. Πορε. Και έχασε και ένα πέναλτι.
0: Αλήθεια,
3: ναι.
2: Άσχημος άντρας όμως είναι, ρε παιδιά.
0: Πορ, μην είσαι κακός, ρε φίλε. Τι.
2: Και είναι και κοντός καταρχάς.
0: Αυτό δεν είναι πρέπει να το πεις.
3: Εσύ το... Μιλάς εσύ!
0: Εσύ μιλάς!
2: Πρέπει να είναι πιο κοντός από μένα όμως.
0: Μαϊμού του Φαραώ, εσύ μιλάς.
3: Δεν μπορεί.
0: Πιο κοντός είναι και από σένα. Είναι 1,65.
2: 1,65 είναι άτο κοντούλιακα.
0: Άντε βλάκα στα μάτια.
3: Είχε πρόβλημα, το διάβαζα. Όταν ήταν πιτσιρικάς πολύ, τεράστιο ταλέντο και στα 13 δεν ψηλώνει, είχε μια συγκεκριμένη πάθηση που δεν επέτρεπε στον οργανισμό του να ψηλώσει και καμία ομάδα από αυτές που ενδιαφερόντουσαν δεν αναλάμβανε τη θεραπεία του, που ήταν ένα χιλιάρικο το μήνα, ξέρω, μία ένεση.
2: Πλάκα
3: κάνει. Και ανέλαβε η Μπαρσελόνα.
0: Την Μπαρσελόνα, ναι. Και έτσι το πήρε.
3: Και της βγήκε η επένδυση.
0: Και της βγήκε η επένδυση. Κατά πολύ
2: ζεστά. Τώρα, ρε.
0: Λοιπόν, να πάμε.
2: Εμένα όμως δεν κάνατε τίποτα για να ψηλώσω.
3: Μα δεν βρέθηκε και... ομάδα. Ψάξαμε.
0: Δεν βρέθηκε, αλήθεια είναι αυτό.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στα μάτι μάτι, παιδιά.
3: Ο πυγμαίων μόνο.
0: Έχουμε την κλήρωση που κάνουμε κάθε Παρασκευή για δώρο ένα ζευγάρι γυαλιά. Να θυμάστε ότι σταμάτη μάτι σε όλη την Ελλάδα. Τα αποκλειστικά Brands Look LGO Marabou στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι στα 39 και τα δύο στα 50. Σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω Brands στα 40 ευρώ. Τώρα πραγματικά, αν θέλετε να πάτε τα γυαλιά, κάντε έτσι ωραίες εκεί αγορές. Θα σας κάνουν και πάρα πολύ καλές τιμές. Είναι τα μάτι μάτι που τα βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα. 69 36 10 10 22, γράψτε πρωινό. Τι γράφουμε,
3: κολλήστε. Τι γράφουμε, ρε.
2: Μάτι-μάτι και ονοματεπώνυμο.
0: Μάτι-μάτι και ονοματεπώνυμο.
3: Μάτι-μάτι θα κάνουν, τι θα στείλουν μάτι-μάτι. Τι είναι αυτό. Την εμπειρία Inventor.
4: Μάτι-μάτι.
3: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Ατμαβένιος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγρατήρα τη και έγραψε Ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Ατμαβένιο στο επόμενο τραγούδι.
4: Λοιπόν, και φυσικά έχει σημασία να ξέρει από πού παίρνει τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχει το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Τα Lidl εγγυούνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν, ξέρει τι σημαίνει φρέσκο, νόστιμο, ποιοτικό και ξέρει και πού θα το βρει.
6: Πάμε σε βέη και φάμαστε!
7: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
9: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
1: Go, go, go, go!
15: Πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
16: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνα Σοφά. Σόλο διβάνι.
3: Τι κουαλίτα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Ιούνις Τσιγκούνις. Στις στεναχώριες. Πρωινό
13: Σφαίρα 102,2.

0: Μάλιστα, τι ωραίο. Κάρμα Πολ, κυρίες και κύριοι. Ένα εκπληκτικό τραγούδι που ουσιαστικά έτσι μας βάζει με τη ρέγγι διάθεση σε ένα καλοκαιρινό mood που το θέλουμε όλοι. Τελειώνει ο Ιούνιος και ακόμα κάποιοι δεν έχουν ούτε καν φανταστεί τις διακοπές τους, αλλά αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Πάμε να δώσουμε λεφτά. Χιλιάρικα θα δώσουμε τώρα για το τέλος. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Ναι, Νίκο μου, χιλιάρικα το πήρα από
1: πριν. 7 μέρες.
0: Πάμε για χιλιάρικα.
1: Ιούλιο θα παίξουμε.
2: Ναι, θα πάει χιλιάρικα.
0: Να, δεν ξέρω, πάμε να παίξουμε και Ιούλιο να δίνουμε 4.000 ευρώ την ημέρα και ό,τι γίνει. Ατινάξει την κατάσταση στον αέρα. Κάθε πρωί να το πείτε σε όλους. Πάμε να πάρετε λεφτά. Πάρετε λεφτά. Τι έγινε. Πάμε για λεφτά. Έλα, πάρτε τηλέφωνο 211-7007-931. Πάμε. 1000 ευρώ. Όποιος πάρει έτσι πρωί-πρωί. Να φτιάξει και το καλοκαίρι του, να πάει και διακοπές, να γουστάρει. Σήκωσε τον Νικολάκη, πάμε. Πάμε.
3: Ούντο, πούντο, το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Ναι.
6: Γιατί δεν μιλάτε, αφού σας ακούω που κάνετε τέτοιο.
5: Αφού αναπνέετε.
6: Γεια σας, φιλάκια, επόμενο.
0: Επόμενο τηλέφωνο, παρακαλώ. Παρακαλώ, καλημέρα. Ρε Θεέ μου, αυτό το πράγμα το πρωί.
1: Μα είναι τρομερό.
0: Καλημέρα.
7: Γραμμή δεν.
0: Ναι, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα, επιτέλους, μετά από 5 χρόνια.
5: 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια προσπαθούσατε, πώς σας λένε κύριε?
8: Είμαι ο Χάρης, αλλά πριν μου πεις ό,τι πεις, θα σου πω κι εγώ. Δεν μου προσέχεις την Ανσούλη.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
8: Είναι το πρόβλημα.
0: Γιατί κύριε μου το λέτε αυτό?
8: Γιατί άμα μπουν οι Γρηγόροι μου νερά στη βάρκα, ψάξει στο σύμφιο.
0: Γιατί το λέτε αυτό κύριε?
5: Κάτι ξέρει ο κύριος Χάρης.
8: Ο τρόπος, κάτι.
0: Τι κάτι κύριε, τι, και εγώ σας...
7: Κάτσε, εμένα μου αρέσει πώς τα λέει ο κύριος Χάρης.
0: Τι κάτι κύριε Χάρη, δεν καταλαβαίνω τι λέει.
5: Είστε από το ΣΟΕ της Νύφης.
7: Είναι από το ΣΟΕ, ναι.
0: Δεν συμφωνώ μαζί σας κύριε Χάρη, έχετε δουλέψει ποτέ με τον άνθρωπό σας να είσαστε 15 χρόνια μαζί?
7: Τι έχω κάνει εγώ?
0: Όχι, λέω, έχετε δουλέψει ποτέ να δουλεύετε μαζί κάθε πρωί? Όχι. Αν δεν δουλέψετε κύριε, θα παρακαλούσα να μην με κρίνετε. Μόνο να δουλεύετε 12.
7: Γιατί εσύ δουλεύεις μαζί μου, εγώ δεν δουλεύω μαζί σου.
0: Ξαναλέω, εμένα είπε ο κύριος. Αν δεν δουλεύεις με τον άνθρωπό σου, κύριε μου γλυκέ, δεν θα μπορέσετε να με καταλάβετε. Δηλαδή θέλω να πω ότι πάνω στην καθημερινότητα και στην τριβή, οι διαφωνίες μας πολλές φορές μπορεί να είναι λίγο πιο έντονες, αλλά είναι αληθινές, είναι πηγές και είναι μέσα στην αγάπη και στο σεβασμό. Εδώ θέλω χειροκρότημα, ρε
5: παιδιά. Μπράβο! Απ' την ψυχούλα του βγήκε!
1: Εδώ σε ερωτεύτηκα κι εγώ να πούμε.
0: Εδώ είναι η Νάνση να απαντήσει.
7: Όχι, εγώ θέλω να μιλήσει ο κύριος Χάρης να πει τα δικά του.
0: Πείτε κύριε Χάρη τα δικά σας. Γελάω κύριος Χάρης.
8: Αυτό κάπου Γρηγόρη μου το έχει διαβάσει.
0: Όχι καθόλου.
5: Έχει αυτά τα ημερολόγια τα παλιά εδώ
0: δίπλα. Όχι, κύριε Χάρη, αυτή τη στιγμή μου βγήκε μέσα από την καρδιά μου. Αλήθεια σας το λέω. Μου βγήκε μέσα την καρδιά. Ούτε το έχω διαβάσει. Καταρχάς δεν θυμάμαι εγώ πολύ. Εκτός από τον Ηράκλειο δεν τα θυμάμαι. Δεν το διάβασα. Είναι τελείως δικό.
7: Πες και τον Ηράκλειο.
0: Ότι τα πάντα ρί. Κύριε Χάρη, αυτό εσείς που λογικά πρέπει να είστε και διαβασμένος, τα πάντα ρί.
5: Αυτό είναι η εικόνα του Πούλου.
7: Τα πάντα ρί.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Χάρη, να σας ρωτήσω, δεν έχουμε παίξει ποτέ μαζί, ε?

0: Όχι, ποτέ. Μια φορά ο Παναγής, γιατί είμαι πάνω κι εγώ στον Αγιο Στέφανο, που γιατί που λέμε εμείς οι παλιοί.
1: Μάλιστα.
0: Μου έδωσε ένα χαρμάνι και το έδωσε στο μωράκι μου και μου λέει: πού το βρήκες? Αλλά να σου πω κάτι άλλο, Γρηγόρη, πριν μου πεις. Κέρδισα μια τούρτα,
1: ναι,
0: από το
1: Οπέρα. Ναι.
0: Ρε παιδί μου, έκανε εντύπωση. Παραμονή, ήταν ημερομηνίες παραμονές Χριστουγέννων. Λέω τώρα να πάω να πάρω το δώρο. Και δεν πάω. Η ευγένειά του, παραμονή Χριστουγέννων, την πήγα στο παιδί μου. Λέω, κέρδισα την πάρα. Παραμονή Χριστουγέννων, γινόταν ένας χαμός στο Όπερα. Και η ευγένειά του, η καλοσύνη του να μου δώσουν το δώρο.
1: Είναι φοβερό.
0: Ήθελα να σου το πω και αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι φοβερό, γιατί ήταν παραμονή βράδυ Χριστουγέννων.
1: Φανταστείτε που γινόταν χαμός.
2: Είδες, μια στο καφέ και μια στο πέταλο.
1: Όχι. Μια χαρά είναι ο κύριος Χάρης. Γι' αυτό και συζητάμε.
3: Ναι.
1: Θέλω να πω και αυτό που λέει. Ναι, για το λόγο ότι το Όπερα πραγματικά τιμά κυριολεκτικά τα ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα. Γι' αυτό είναι και νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, κύριε Χάρη. Οι άνθρωποι έχουν κάνει συγκλονιστικό. Γι' αυτό και λέω ότι σε όλο τον κόσμο, όποιος δεν έχει πάει στο Όπερα, δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο μιλάω με αυτά τα λόγια και για τα γλυκά και για τη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό. Να, πραγματικά.
0: Γιατί το παγωτό του την περασμένη εβδομάδα, γιατί ο γιος μου είναι η Ιωνία.
1: Βλέπεις.
0: Το παγωτό που πήγα και πήρα.
4: Έχει γίνει πελάτη ο κύριος Χάρη.
1: Βεβαίως, έχει γίνει πελάτη, βεβαίως. Αφού το γνωρίσαμε το Όπερα, εννοείται όποιος πάει μια φορά δεν υπάρχει να μην πάει. Λοιπόν, κύριε Χάρη, τι λέτε, θα τα πάρετε τα χίλια ευρώ. Να τα πάρετε τα χίλια ευρώ.
2: Να τα πάρει.
0: Να τα πρέπει να τα πάρω, γιατί μήπως πάμε πουθενά έτσι.
3: Και όπως είπε και ο Ηράκλητος.
1: Όπως είπε και ο Ηράκλητος, τα πάντα ρί.
0: Τα πάντα ρί.
5: Τα πάντα ρί, τα πάντα ρί. Γι' αυτό απόψε είναι γιορτή.
2: Αν το έχει πει όμως σηκώνει το πουλο.
1: Λεγάκι.
4: Συγγνώμη. Σε αυτό δεν ήταν που έπαιζε ο τέτοιος.
1: Έχει πει λεγάκι.
3: Ποιος?
4: Ο 17 Νοέμβρη.
3: Ο 17 Νοέμβρη έπαιζε. Μπαγλαμά.
1: Α, ναι. Πώς το
3: λέω. Ο
1: Ξηρός.
3: Ο Ξηρός.
1: Στο στα πάντα ρί έπαιζε ο Ξηρός.
4: Έτσι έβγαινε με τις κιθάρες.
1: Με τις κιθάρες, ναι.
2: Τώρα.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο κάτι σοβαρά. Αυτό το τραγούδι πρέπει να είναι 30 χρόνια, 40, ε. Τα πάντα ρί, τα πάντα ρί. Και απόψε είναι γιορτή. Μεγάλα τραγούδια, δεν γράφονται αυτά. Τέλεια. Λοιπόν, να πάμε μπας και πραγματικά ο κύριος Χάρης κερδίσει. Κύριε Χάρη, έχω από το 0 μέχρι το 8-9 φακέλους. Με στόχο, με αγελάδα, με κεραυνό. Με βούλες, με ούφο, με σουβλάκι, με μουστάκι, με λουλούδι και ένα σκέτος ροζ. Διαλέγετε τρεις. Βγάζετε άθροισμα 7, πήρατε 1000 ευρώ, βαλμάς, μπαμπ κατευθείαν κασέρι και φέτα.
0: Θα πάμε στο ροζ.
1: Στο ροζ.
0: Στο στόχο.
1: Στον στόχο.
0: Επιτρέπετε η Νάρση να μου διαλέξει.
1: Βεβαίως, δεν ξέρει η Νάρση που έχει.
4: Α,
1: μέσα.
4: Κύριε Χάρη, και στεναχωριέμαι κι άμα δεν διαλέξω εγώ το λάθος.
0: Δεν πειράζει. Μόνο που σας άκουσα φτάνει. Πέντε χρόνια έχω πάει. Πήγε η γυναίκα μου να χωρίσουμε γιατί σας έχω βάλει μπούμ στο τηλέφωνο. Ποια παίρνει 200 τηλέφωνα μπούμ? Τι έρωτα είναι αυτός?
1: Αλήθεια. Να τη δεις ένα φιλί.
0: Ξαγνόταν. Ποια παίρνω? Λέω πάρε να δεις ποιος θα βγει.
1: Αν νόμιζε ότι παίρνετε, μήπως παίρνετε καμιά γυναίκα.
2: Καμιά
1: κομενίτσα. Σου λέει τόσα τηλέφωνα, τι είναι αυτό? Μάλιστα.
0: Ναι,
1: πάλι καλά έπαιρνε. Που δεν έπαιρνε. Γιατί αν έπαιρνε μετά, θα σηκωνόταν, θα το έβγαζε, θα έβγαινε η Βερίνα. Και μετά την πατούσατε.
0: Την πατήσαμε. Την γλυκιά φωνή, την πατήσαμε.
1: Και γλυκιά φωνή και ωραία κοπέλα η Βερίνα, οπότε θα το είχατε πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε ρε Νάση.
4: Θα το διαλέξω τα μουστάκια.
1: Τα μουστάκια. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: Φτιάξε με Νάση, πάμε.
1: Τι να πω, μακάρι, δεν ξέρει.
4: Ξεκινάμε τα μουστάκια.
1: Να ξεκινήσουμε τα μουστάκια. Λοιπόν, ανοίγω το μουστάκι και έχει μέσα το 5.
4: Την κάτσαμε. Ψάχνουμε για 2 ή για 0.
1: Ψάχνουμε για 2
3: και για 0.
1: Δεν είναι δυνατόν. Ανοίγει το ροζ φάκελο και έχει το 2.
3: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι απίθανο, ε.
2: Η Νάντση ποιο διάλεξε?
1: Το 5.
3: Είμαστε στο στόχο.
1: Αν ο στόχος έχει το 0, τότε 1000 ευρώ πάνε στον κύριο Χάρη.
0: Και ο στόχος...
4: Δεν θέλω τίποτα, κύριε Χάρη.
1: Ο στόχος έχει... Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Το 0! Εντάξει, αυτά δεν γίνονται.
4: Δεν το πιστεύω.
1: Αυτά δεν γίνονται.
2: 1000 ευρώ, 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά.
1: Δεν γίνονται.
3: Αυτό, σου χάρη τώρα,
1: αυτό που έγινε τώρα, αγαπημένε κύριε Χάρη, που δεν σας γνωρίζω, δεν γίνεται.
4: Για δεν υπάρχει.
1: Πραγματικά δεν ήξερε η Νάνση που είναι η αριθμή. Δηλαδή εντάξει, συγκλονιστικό.
2: Έλα, έλα κύριε Χάρη, περιμένετε, γιατί είναι και σπουδαίος ο σκοπός. Είναι ή θέλει να πάει διακοπές. Για μένα διακοπές είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Κύριε Χάρη.
1: Συγγνώμη λίγο, τα χρήματα Νίκο θα τα πάρεις και ένα μήνα λογικά.
6: Θα προσπαθήσω να τα βάλω. Να τα βάλουμε
1: όσο γίνεται πιο γρήγορα.
2: Κύριε Χάρη, πού θα πάτε.
1: Άκου τώρα τι γίνεται, Παναγί. Τις περισσότερες μέρες δίνουμε 500 ευρώ, 700, 600 χιλιάρικο. Είχαμε να δώσουμε κανένα μήνα. Και με το που δίνουμε χιλιάρικο, βοηθάει και η Νάνση που διαλέγει φάκελο.
0: Νάνση!
1: Πώ!
2: Αυτό δεν γίνεται. Να μιλήσουμε με τον κύριο Χάρη.
4: Αυτό ήταν Φίστη, ένα μικρό θαύμα που βιώσαμε σήμερα, κύριε Χάρη.
1: Είδες.
0: Νάνση μου, ήθελα να πω το παράπονο στον Γρηγόρη για σένα πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα άλλα.
4: Για μένα μην φοβάστε, κύριε Χάρη, είμαι καλά, αλλά.
1: Συγγνώμη, να είμαι καλά, λες και.
4: Λες
1: και σε κακό μεταγυρίζω,
6: παιδί. Κάνει
1: και έτσι, ναι. Λες και βγαίνει από το τζάμι του αυτοκινήτου και κάνει τα χεράκια της έτσι. Βοήθεια, έχω πρόβλημα.
4: Επειδή λέει ότι για σένα ήθελα να μιλήσω.
2: Κύριε Χάρη, Βασίλισσα την έχει ο κουμπάρος μου, να ξέρετε.
0: Το ξέρω, αγόρι, το ξέρω.
6: Όχι, τι έγινε.
1: Τι έγινε, δεν σε έχω Βασίλισσα, τι σε έχω Βασιλιά.
4: Εγώ σε έχω Βασιλιά.
1: Εγώ πένα, κύριε Χάρη, δεν με ρωτήσετε να σα πω διάφορα άλλα θέματα. Δεν χρειάζεται, βλέπετε. Έτσι είναι, πάντα.
4: Κύριε Χάρη, να σας πω κάτι. Ήταν πραγματικά ένα μικρό θαύμα.
1: Ένα μικρό θαύμα έγινε τώρα, παιδιά. Δεν κάνω πλακά.
6: Τελειότητα.
1: Φίλε, δεν είναι συγκλονιστικό.
2: Έλα, θέλω να μάθω λίγο.
1: Η διάθεση του κυρίου Χάρη τώρα και όλη αυτή η ενέργεια.
4: Που δεν έχω ξαναδιαλέξει ποτέ εγώ άνθρωπο.
1: Ποτέ. Αλλά και διάλεξε και πραγματικά δεν ξέρει. Ούτε εγώ θυμάμαι τι κάνω. Τα αλλάζω τώρα. Δηλαδή, τώρα θα αλλάξω τα νούμερα πάλι χωρίς να θυμάμαι εγώ που τα έχω βάλει. Κύριε Χάρη, ασυγκλονιστικό αυτό.
2: Αφήστε με λίγο να μιλήσω ένα λεπτό. Κύριε Χάρη, πετε μου που λέτε να πάτε διακοπές με αυτά τα 1000 ευρώ.
0: Τα 1000 ευρώ τα περίμενα να πάω στα Χανιά, που είναι από τα πιο ωραία μέρη και τα πιο ωραίες ρακές. Και είναι να πάω εκεί να γίνει.
4: Στα Χανιά.
1: Να σας πω, συνταξιούχος είστε, κύριε Χάρη, συνταξιούχος είστε.
0: Είμαι συνταξιούχος, οδηγός ταξί και δουλεύω 4 μέρες τη βδομάδα να βοηθάω τα παιδιά μου. Δεν έχω κουράγιο παραπάνω. Και φέτος με ρωτάγανε διακοπές, πώς μπαμπαμπα, λέω ας το φέτος, ξεχάστε το. Δεν ήθελα να τους πω ότι πέφτουν ζόρια και τώρα θα τους πω πανέκλαν.
2: Πόσο χρόνο, πέστε μου λίγο, πόσο χρόνο είστε εσείς και πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σας?
0: Εγώ είμαι 65, αλλά έχω μια εγγόνα που έχω χάσει στο μυαλό με 1 χρόνο και λέω χαλάλι σου για την εγγόνα μου.
2: Θα πάτε όλοι μαζί διακοπές?
4: Όχι, θα πάρει τη γυναίκα του και θα πάει.
2: Ή τη γυναίκα σας ή δυο σας.
0: Τώρα είναι μια παρένθεση γιατί. Να μην το πω από εδώ.
2: Όχι, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται.
1: Λοιπόν, η αλήθεια πάντως είναι ότι με το παιχνίδι και με το περίπου 3% 4 που είχατε και θα πάτε διακοπές, κύριε Χάρη. Θα πάτε διακοπές. Συγκλονιστικό.
0: αυτό. Τέλος.
1: Είναι
0: εκεί
1: φοβερό.
0: Που έλεγα δεν θα πάω. Θα βρεθώ στα Χανιά, γιατί είναι έρωτας στα Χανιά.
1: Χαλάλη, έρωτας είναι όλη Κρήτη, βέβαια, το συζητάμε.
0: Συγγνώμη, Γρηγόρη, αν είπα μια κουβέντα.
1: Όχι, κύριε Χάρη, απλά με αδικείτε, γι' αυτό σας το λέω. Γι' αυτό με αδικήσατε.
0: Και παρακολουθάω παντού. Και αυτές οι εκδρομές που πήγαινες με τον άλλο, δεν θυμάμαι
1: το Διονύση.
2: Έπρεπε να πάρει εμένα, πείτε το. Τι.
1: Τώρα ξεκινάμε πάλι πρώτα Θεός από την καινούργια σεζόν. Η τρίτη σεζόν είναι το road show, κύριε Χάρη, να το δείτε.
0: Παράταγα
1: πολύ
0: τη δουλειά για να σας δω. Γιατί δεν ξέρω καλά να το δω καλή ώρα. Ήταν η ψυχοθεραπεία με τα τότε.
2: Κύριε Χάρη, θα μας στείλετε καμιά φωτογραφία από τα Χανιά?
1: Βέβαια να μας.
0: Εννοείται. Εγώ θέλω κάτι να στείλω και στην Άνση όμως τώρα.
1: Βέβαια.
4: Δεν θέλω τίποτα, κύριε Χάρη.
1: Κύριε Χάρη, θα σας πω εγώ.
4: Να πάτε όμως στην Κρήτη στα Χανιά να πιείτε μια ρακή για πάρτι μου.
1: Όχι, κύριε Χάρη, θα σας πω εγώ. Ότι θέλει, φτιάξτε μια κολοκυθόπιτα και φτιάξτε και στείλτε τη, θα τη φάω εγώ. Κύριε Χάρη, μην κλείνετε το τηλέφωνο να μιλήσετε με την Άνση για να σας πει πως θα μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. Εντάξει.
0: Χάρηκα ειλικρινά.
1: Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ.
0: Ο Λιανός είναι ψυχή ζωής.
1: Είναι υπερταλέντο είναι ο Λιανός.
6: Περάστε καλά στα Χανιά.
1: Κύριε Χάρη, να είστε καλά μέσα από την καρδιά μας. Χαρήκαμε πολύ. Τι ωραίος άνθρωπος είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χάρη. Μιλάει με τον Άνση, μη θέλει να με δώσει την Άνση να μιλήσει τον κύριο Χάρη.
4: Δεν μιλάει με τον ο Παναγί.
1: Εντάξει, με σένα θα μιλήσετε, Χάρη, λίγο να σου πει μια κουβέντα. Λοιπόν, πω τι
6: ωραίο.
1: Το χάρηκα. Νίκο.
6: Ναι. Πρώτη φορά που χάρηκε και ο Νίκος.
1: Πρώτη φορά που χάρηκε. Είναι η πρώτη φορά που ο Νίκος δεν γκρινιάζει που δίνουμε λεφτά. Αλήθεια. Δηλαδή το χάρηκε σε έναν το έδινε στο στον μπαμπά του, ας πούμε, ειλικρινά. Ναι. Νίκο, έτσι ένιωσε.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Μα είδε μερικέ φορέ. Ναι. Παντού πάντα είναι ωραίο που πηγαίνουν τα λεφτά, γιατί κάποιο άνθρωπο βοηθιέται. Αλλά τώρα εντάξει, τι να πούμε. Τώρα ήταν όλο. Σαν ταινία δεν έγινε. Για λίγο του δύο να διαλέξει η Νάνση, να είναι αυτό.
2: Να τριχτεί η Νάνση. Η
1: Νάνση δεν θα δεχόταν. Εσύ Νάνση πώ δέχτηκε να διαλέξει.
7: Πώ δεν έπασε αυτό τη Μέρκελ, σα παρακαλώ, αυτό είναι παράνομο. Δεν μπορώ εγώ να συμμετέχω σε διαγωνισμού. Έχω υπογράψει σύμβαση.
4: Τόσο αυθεντική η φωνή του, τόσο. Δεν ξέρω, ένιωθα ότι.
1: Ότι σαν να είναι κάποιοι συγγενείς μας.
4: Ενώθηκαν οι ενέργειές μας, ναι, ρε παιδί μου.
1: Φοβερό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ, Σάκη Αρναούτογλου, όπως κάθε πρωί, σε μια Ευρώπη που φλέγεται κυριολεκτικά, τι θα συμβεί στην Ελλάδα τις επόμενες ώρες.
8: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
9: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα. Για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Η σημερινή ημέρα πάντως θα κυλήσει μόνο με ηλιοφάνεια. Γενικά ένα βοριαδάκι που μόνο κατά τη διάρκεια των θερμών ωρών της ημέρας θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία σε πιο υψηλά επίπεδα θα έχει περισσότερη ζέστη από τις προηγούμενες ημέρες, καθώς ο υδράγυρος θα σκαρφαλώσει και στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ευτυχώς όμως με πολύ χαμηλή γενικά την σχετική υγρασία. Κάτι είναι και αυτό. Η Τετάρτη προβλέπεται ότι θα ξεκινήσει και θα κυλήσει μόνο με ηλιοφάνεια και παροδικές συννεφιές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες γενικά διευθύνσεις, θαλάσσια άβρα θα επικρατεί στα παράκτια και η θερμοκρασία στις παράκτιες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 31 με 32 βαθμούς. Στο εσωτερικό σας έχουμε και 33 βαθμούς Κελσίου, με κάπως λίγο πιο αναβασμένη τη σχετική υγρασία, κυρίως από το απόγευμα της Τετάρτης. Η Πέμπτη, 25 Ιουνίου, φαίνεται ότι θα κυλήσει με συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οι οποίες δύναται να δώσουν κάποιες διάσπαρτες μπόρες και κάποια τοπική καταιγίδα, με τους ανέμους από βόρειες γενικά διευθύνσεις εξασθενημένους και την θερμοκρασία κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου και λίγο πιο τσιμπημένη τη σχετική υγρασία από ό,τι σήμερα και αύριο. Την Παρασκευή όμως, αλλά και το Σαββατοκύριακο, προβλέπεται μόνο η ηλιοφάνεια, θα το γυρίσει σε έναν δυνατό βοριά, ο οποίος δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 7 με 8 μποφόρ, ρίχνοντας αισθητά την σχετική υγρασία, αλλά τον υδράγυρο θα του συγκρατήσει κοντά στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες. Να είστε όλες και όλοι καλά.
10: Ιούνι, άσε το πιρούνι.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 8 η ώρα ακριβώς εδώ, πραγματικά πως είμαστε κάθε μέρα. Και βέβαια το παιδικό τραγουδάκι πλέον το έχουμε αφήσει, γιατί τα παιδιά σιγά σιγά έχουν πάει σε κάτι, μαθαίνω πως λένε, κάτι κάμπ, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς από το πρωί.
1: Να, ευχόμαστε... Τα κάμπ σε πληροφορώ σώζουν τις οικογένειες, να ξέρεις.
0: Να είναι όλα καλά, να περνάνε όλα υπέροχα. Αυτά που πήγαν στις γιαγιάδες επίσης να περνάνε υπέροχα. Ραντεβού δώσαμε πρώτο Θεός ξανά το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, Ανδριόπουλος, παιδιά, έχουμε τις δύο προσφορές λόγω του Μουντιάλ. Γίνεται χαμός με το Μουντιάλ. Τις νύχτες ματσάρες και χθες και έρχεται ο Ανδριόπουλος και σας λέει: έχουμε φτιάξει πακέτα μουντιαλικά, Μουντιάλ Grill Gombo, που θα έχει μέσα σουβλάκια, πίτες, τζατζίκι 10 ευρώ, ή γκολ κόμπο, λουκάνικα, αφράτα ψωμάκια, σαλάτα ρωσική. Πάτε, παίρνετε το πακέτο, δίνετε 10 ευρώ, τρώτε 3-4 άτομα εκεί πέρα μέσα στη νύχτα.
1: Είναι ρωσική.
0: Ρωσική, εγώ το λέω. Και ρωσική μπορεί να μπει, όπως το θέλεις το λες. Λοιπόν, αυτό είναι από 12 έως 3 Ιουλίου τελειώνει αυτή η προσφορά. Αφήστε δε που είμαστε και εμείς εδώ πέρα που δίνουμε κάθε μέρα ένα καλάθι εμείς. Ο Ανδριόπουλος το δίνει. Εμείς είμαστε οι μεσάζοντες που φτάνουν σε εσάς και να ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτή την οικογένεια που είναι τόσο μα τόσο υπέροχη οικογένεια που κάθε μέρα δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Από το 1983, παρακαλώ, Σαρώνη, παντού στο νομό Αττικής. Περιστέρης, Γέρεκα, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Να θυμάστε ότι με κάρτες Ανδριόπουλου κερδίζετε προσφορές πάρα πολλές. Και επίσης να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρουν όλα δωρεάν στο σπίτι. Γλιτώνετε πόσα πράγματα και χρόνο και χρήμα. 69-36-10-10-22 για το καλάθι της ημέρας.
2: Ξεκίνα το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores με 45 χρόνια εμπειρίας. Ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Έχει σκίαστρα, ομπρέλες, ψυγείο, τσάντες, σκηνές με ενισχυμένο σκελετό. Δροσερά υφάσματα και άνετα έπιπλα για κάμπινγκ από Χούπα. Το κορυφαίο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Μπορείς να τα δεις όλα από κοντά στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αργυρούπολη και στο Attica City Link. Ή να τα παραγγείλεις στο δημητριάδης.gr. Λοιπόν, και φέτος όμως έχουμε διαγωνισμό και διεκδικείται μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από, για αγορές Χούπα. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας τη λέξη Δημητριάδης και το όνομα τεπώνυμό σου. Δημητριάδης Action Stores. Ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου.
3: Τελικά η ανακοίνωση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια καπακούπα καπακούπα. Σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα με το Smartolux Hydro Tile Reno Paint. Reno θα πείτε, ζήσα το χαραλαμπίδι και θα το βρουν εκεί οι άνθρωποι της Βέχρο. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή τον μπάνιο σου. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2-1. Βέχρο και τελείωσες.
4: Πάμε σε βέη.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
4: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
5: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
6: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
7: Και τώρα ακμή.
6: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Ιούνις τσιγκούνις στις τελαχώριες.
11: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 13 λεπτά μετά από τις 8 εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα και περάσαμε και στην επόμενη ώρα.
1: Θέλω να πω μια καλημέρα στα δύο συνεργεία. Στον φίλο μου τον Γιώργο τον Καμπάκη, που είναι ο υδραυλικός στο σπίτι μου, και στον Γιάννη τον Σκίκο, που είναι ο ηλεκτρολόγος. Είναι μέσα στο σπίτι μου στην Κεφαλονιά τώρα, το φτιάχνουν και ακούνε πρωινό σφαίρα.
0: Νομίζω και το κλέβουν έτσι που λες.
1: Όχι.
2: Να κάνουν, χορεύουν τέτοιο.
1: Ναι, χορεύουν.
3: Χορεύουν, παίξε DJ το γνωστό.
1: Ακριβώς. Είναι τέτοιοι, είναι τέτοιοι.
0: Τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά, Βαλάντι.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
6: Γεια σου Βαλάντι.
4: Πέρα αυτού και αγκαφατού. Άστο εδώ μυαλάρ.
7: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
8: Καλημέρα Βαλάντι.
7: Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Πες τα γρήγορα καλή, γιατί είναι η Λατινοπούλου στο Καλημέρα Ελλάδα.
7: Τι υποκέλαμε, τι τζιγκάνη και ομορφιά είναι άσυ, η δικιά μας, καλά είναι.
8: Εγώ καλά είμαι, η δικιά σου δεν
7: Εντάξει,
8: ξέρω.
7: Εντάξει, θα έρθω να πάρω τα χαλιά, ξέρεις εσύ. Πότε θα φύγει ο δικό σου πάλι για ταξίδι, έλειπες. Κύρο, μια χαρά.
8: Ναι, περάσαμε καλά.
7: Δεν θα πληρώσω τίποτα, στο λέω. Από μένα όλα, κερασμένα. Να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρυθμό σου.
1: Εσύ τον Βαλάντι δεν καλέσαμε.
7: Πού? Πού δεν με καλέσατε?
8: Αυτό έρχεται πάντα κάλεστο. Άμα τον καλέσει.
7: Τι έχει την κανονίση πάλι?
1: Ρε, την Κυριακή είναι το παλιό.
7: Τι έχει την Κυριακή?
1: Τίποτα, τίποτα.
7: Είμαι ελεύθερος.
8: Αφού είναι γύφτο, έρχεται κάλεστο.
7: Δεν κάνω τίποτα. Κανόνισε την πορεία σου να έχει κανονίσει κανένα πάρτι, κανένα τρίτο.
1: Όχι,
7: μάζω,
1: παιδί μου, τίποτα.
7: Θα περάσω απ' έξω και κάνω καρέκλε τραπέζια, παππού. Κανόνισε την πορεία σου. Πολύ κίνηση στην εθνική οδό. Θα μάθω. Θα μάθω. Έτσι, από τη Νέα Ιωνία μέχρι κάτω Περιστέρι, στον ανεβασμό από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Ιωνία πάλι όλο αυτό το κομμάτι. Πυγμένο. Πολύ κίνηση, ένα κομμάτι είναι σταματημένο εκεί πέρα να μην μετά το Ζεφύρι στην Αττική Οδό, μην τρέχετε καθόλου. Πολύ κίνηση και στροφούλα για να βγει στην Λαμία, έτσι από την Εθνική Οδό. Τίποτα άλλο δεν τρέχει, λίγο στην Κατεχάκη, στον κατεβασμό, λίγο στην, την Μεσογείο και λίγο στον κατεβασμό εκεί πέρα στη Φιλοθέα, στην Κηφισία. Τίποτα άλλο, όλα τα άλλα τσουλάνε. Πήρε άμυ, πάτε, δεν υπάρχει λόγος, ήρθε ο Μπράντοβι.
1: Άντε καλημέρα.
9: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, και ήρθε βέβαια να σας πω και το έτσι, αλλά να σας πω.
1: Ήρθε και αλλιώς.
0: Και μιλάει για τον ηλιακό θερμοσύμφωνα, τον έτσι και τον αλλιώς, για τον υδροσόλαρ από την Υδροσπιράλ, τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που πραγματικά σαρώνει, από την εταιρεία που 40 χρόνια έχει εμπειρία, καινοτομία και αφοσίωση στην ελληνική βιομηχανία. Δίνουμε δώρο, παιδιά, έναν ηλιακό θερμοσύμφωνα στο τέλος της εκπομπής. Και να σας πω βέβαια επίσης ότι γίνεται χονδρικό εμπόριο σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, ελληνικό προϊόν και προτεραιότητα η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών και η κορυφαία ποιότητα. Αυτοί που γνωρίζουν ξέρουν ότι η Υδροσπιράλ ΑΕ είναι μια εταιρεία που 40 χρόνια έχει φτιάξει απίθανα πράγματα για όλη την Ελλάδα. www.hydrospiral.gr ή στο τηλέφωνο 210 55 93 801. Ένα ηλιακό θερμοσύμφωνα δώρο από εμά, αφού είχαμε κάνει και κάποια στιγμή μια έρευνα εδώ με τον Παναγή. Η μισή Ελλάδα δεν έχει ηλιακού θερμοσύμφωνα. Και η μισή έχει, έτσι δεν είναι, Παναγή?
2: Βέβαια, εννοείται. Η μισή έχει, και γιατί είναι ένα προϊόν ηλιακό θερμοσύμφωνα, παιδιά, που κάνει απόσβεση σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο.
1: Τι λες,
2: διάστημα, πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. 69-36-10-10-22, γράψτε Υδροσπιράλ και ονοματεπώνυμο για την εταιρεία να τη θυμάστε, και αν είναι να πάρετε ηλιακό θερμοσύμφωνα, ψάξτε λίγο να βρείτε για ποιο λόγο η Υδροσπιράλ είναι τέτοια εταιρεία που 40 χρόνια σαρώνει. Απλά δεν ασχολείστε ίσως περισσότεροι με αυτά, είμαι ηλιακά, είμαι τέτοια εξαρτήματα, οπότε δεν ξέρετε.
2: Περισσότεροι πιστευόμαστε τους υδραυλικούς.
0: Τους υδραυλικούς γι' αυτό, αλλά δείτε λίγο για την Υδροσπιράλ και θα καταλάβετε.
1: Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stichiman και να μπεις στο nation.stichiman.gr. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Το Paloma, Bitter Orange Spread, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rolly Ginger Lime και πολλά πολλά ακόμη. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την υπέροχη φωνή του Διονύση Σχοινά, που πολύ σύντομα την Κυριακή θα τον δείτε στο The Tonight Show.
5: Ήθελα να φύγω, ήθελα να χαθώ.
4: Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
5: Με κοιτάζουν με ένα βλέμμα.
4: Καλημέρα και στην παρέα μας στο TikTok.
5: Μα εγώ.
4: Νίκος Καλούδης, Νάνση Αντωνίου.

0: πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας. Στείλε μου μήνυμα στο Instagram, να είσαι έντονη. Λοιπόν, και ξεκινάω με τους κρυούς. Καταλαγιάζουν οι εντάσεις που δημιουργήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και θα προσεγγίσετε με άνεση τον σύντροφό σας, ενώ ο ρομαντισμός σας θα αγγίξει το ζενίθ. Για να νιώσετε χαρούμενοι και ευδιάθετοι, αλλάξτε την εμφάνισή σας.
1: Γεια σου, Δάκη.
2: Μα όταν με κοιτάζεις πως
0: Δάκη, είπες.
1: Δάκη.
0: Δάκη. Ναι. Να πω και μια καλημέρα εγώ στο Δάκη.

0: Καλό φίλο στο πουκάμισο.
1: Παιδιά, fivefashion.gr. Ό,τι προλάβατε, προλάβατε όμως. Με τον κωδικό Nancy20, με S και Y, 20% έκπτωση όλες οι φίλες μου. Μόνο οι φίλες μου.
2: Η ζωή να το θυμάσαι είναι στιγμές. Κοίταξε με μέσα στα μάτια όλα.
1: Και περνάω στα ταυράκια, Γιώργο.
3: Ναι.
1: Προσεγγίστε με θετική ενέργεια παλιούς και νέους συνεργάτες που είναι πρόθυμοι να στηρίξουν τα σχέδιά σας και να τα κάνουν πραγματικότητα. Ανακαλύψτε τις ελλείψεις του οργανισμού σας και αντιμετωπίστε τες αν το κρίνετε απαραίτητο. Μήπως μου είσαι κουρασμένος.
3: Είμαι λίγο.

0: Ανανεώστε λέει την καρνταρόμπα σας και αλλάξτε την εμφάνισή σας και εσείς, έχοντας πάντα αίσθηση λέει του μέτρου. Μικρές αλλαγές που δεν πρόκειται να σας ζημιώσουν οικονομικά μπορεί να ανεβάσουν στα ύψη την ψυχολογία σας και να σας χαρίσουν ομορφότερες μέρες. Άρα αυτό που θέλουμε ουσιαστικά είναι να αλλάξουμε λίγο κάτι στη διάθεσή μας με την εμφάνιση.
1: Παιδιά, τα μηνύματα στο Viber τα βλέπουμε όλα.

0: Γεια σου, Θοδωρή. Καλημέρα στα Γιάννενα, γεια σου, Χριστίνα. Καλημέρα στην Κύπρο μας.
1: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Περνάω στα καρκινάκια μας. Προχωρήστε σε ξεκαθαρίσματα και αναδιοργανώσεις σε όλους τους τομείς της ζωής σας, καθώς οι εκαθαρίσεις θεωρούνται επιβεβλημένες, ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε πιο άνετα και με μεγαλύτερη σιγουριά.

0: Αγάπη από Κιλκής. Γεια σου Δέσποινα. Καλημέρα στη Φλόρινα.
1: Με δύο μονάχα σου φιλιά, κολλά στα σπασμένα μου.
0: Στη Γογό και στην Έλισσα.
1: Το

0: να περάσω στα λιοντάρια.
1: Γεια σου στέλνιο, Εύα.
0: Συνειδητά ή ασυνείδητα θα αρχίσετε να αναζητάτε βαθύτερα νοήματα στη ζωή σας. Θα δραστηριοποιηθείτε έντονα στον επαγγελματικό σας χώρο και θα δείτε τις συνεργασίες σας να παίρνουν μορφή και να αποκτούν διάρκεια στο μέλλον. Υπέροχο και αυτό. Γεια σου ρε Γιάννη με τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στην Εύη από Σάμμο.
1: Γεια σου Λίλα.
0: Στο μαράκι εγώ έδεσα.

0: τα παρθενάκια. Να πω μια καλημέρα στη φίλη μου τη Μάγδα. Η σημερινή μέρα είναι ιδανική για να βρεθείτε με φίλους και αγαπημένα σας πρόσωπα, ενώ στο τέλος σας επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις. Στηριχτείτε σε ανθρώπους που εκτιμάτε τόσο για την εμπιστοσύνη αλλά και για την κρίση τους, γιατί αυτοί θα σας βοηθήσουν στο τέλος. Καλημέρα στον Αρτή από Βέλγιο.
1: Γεια σου Πόπι.
0: Πάμε για καρδουλές και αγαπουλές. Νάνση Αντωνίου στο TikTok και Νίκος Καλούδης.
1: Δεν κάνετε

0: κρατήστε τα ταξίδια που επιθυμείτε ή τακτοποιήστε τα εργασιακά σας θέματα. Συνεργασίες που εκκρεμούν αλλά και νέες που διαφαίνονται στον ορίζοντα έρχονται να σας δραστηριοποιήσουν και να αυξήσουν τα εισοδήματά σας. Το μεταξύ χθες κοιτούσα τον ουρανό. Έχει ένα φεγγάρι απίστευτο, ρε παιδί μου. Χθες δεν ξέρω αν το προσέξατε. Φαινόταν όλο το σχήμα του, όλο το σχέδιο του, αν και ήταν μισό. Υπέροχο.
1: Γεια σου, Σάκη.

0: Χριστίνα.
1: Και περνάω στους σκορπιούς μας. Δείτε καθαρά τη θέση που μπορείτε να έχετε στη ζωή των άλλων, όπως και εκείνοι μπορούν να έχουν, που μπορούν να έχουν οι άλλοι στη δική σας ζωή. Δώστε στον εαυτό σας τη σημασία που του αξίζει, ώστε να μην αρχίσει να διαμαρτύρει.

0: Έχει πονηρούς σκοπούς.
1: Τελειώσατε.
0: Το ξώτης. Δουλέψτε μεθοδικά και με παρατηρητικότητα ώστε να εκμεταλλευτείτε κατάλληλα τόσο τις μεγάλες όσο και τις μικρότερες ευκαιρίες όμως. Θέστε στόχους χωρίς να αναλώνεστε στο χρόνο που χάσατε και καταστρώστε σχέδια για να ρηχτείτε στη μάχη.

0: Βεθείτε στις προσκλήσεις που θα δεχθείτε, καθώς ο κεραυνοβόλος έρωτας φαίνεται να χτυπά την πόρτα σας. Ειρήνη, ακούς? Χαρείτε όσο μπορείτε τις στιγμές με έναν άνθρωπο που ίσως αποτελέσει το μέλλον σας. Για τους δεσμευμένους δεν λέει τίποτα.
1: Άρα τι, σήμερα εγώ, δεν υπάρχει αυτή η μέρα?
0: Υπάρχει αυτή η μέρα, θα είναι μια ωραία μέρα για να είναι για αυτούς που θα βρουν. Για σένα θα είναι ότι θα αγαπήσει περισσότερο το τέρι σου.
1: Αυτό το λες εσύ, είδες αστέρια, είδες κάτι...

0: Βαγγέλης. Καλημέρα, άρα σκατά. Όχι, ρε Βαγγέλη.
1: Ναι, καλά λες, Βαγγέλη μου. Θα σε στηρίξω εδώ τώρα.
2: Μα σε ρωτάω τι τρελά μου ζητάς. Τρελά μου ζητάς.
0: Τρελά μου ζητάς. Γιατί μου το άλλαξες?
1: Δεν ξέρω γιατί το άλλαξε.
0: Που αλλά μου άρεσε τόσο πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Θα σε στηρίξω για άλλη μια φορά εδώ.

0: κάτσε τώρα εκεί στην Πρέβεζα. Στην Αθηνούλα μου.
1: Γεια σου Καρυφαλιά.
0: Πήγαινε τώρα στην αλλαγή. Υδροχός. Άμεση προτεραιότητά σας είναι οι σχέσεις σας, ιδιαίτερα οι συναισθηματικές. Ωστόσο, είναι προτιμότερο, ακόμα και αν κάποιες στιγμές πιέζεστε, να μην πάρετε καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον σας. Δεν είναι σήμερα αυτή η μέρα.

0: ψαράκια μας.
1: Καλημέρα και στο Μεσολόγγι.
0: Αφήστε πίσω τις καταστάσεις και τα λάθη του παρελθόντος. Βάλε μια Μύκονο που σας πλήγωσαν και ανοίξτε μια νέα σελίδα στη ζωή σας. Συντροφιά με ένα άτομο που θα είναι πρόθυμο να σας ακολουθήσει πάνω απ' όλα, να σας καταλάβει. Αυτό θέλετε, να σας καταλάβουν. Φιλιά πολλά στη Νέα Μάκρη, στη Δήμητρα. Φυσάει κιόλας, να πάρουν λίγο αέρα τα μυαλά μας.

0: Εσείς μην πάτε πουθενά, να μείνετε στα στενά του Σφαίρα 102.2. Σε πολύ λίγο είμαστε κοντά σας.
1: Πάμε σε Ρέι και φάμαστε.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: κάνεις κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Σφαίρα 102.2.
1: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: θέψει. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογία από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Με τις υγείες σου.
10: Πες έναν αριθμό.
9: 21.
10: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
9: Τα Leroy Merlin.
10: Μα δεν αρχίζουν από φι.
9: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
10: Φύγαμε!
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
13: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σούρκομαι.
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αυτός είναι ο Steve Provis, είναι ο One Man Show,
1: ο
0: καταπληκτικός τώρα... αυτός performer.
1: Επιτέλους λέει το όνομα του, Steve Provis.
0: Steve Provis που έβγαλε το καινούργιο τραγούδι «Ενόχη Σκέψη». Καλοτάξιδο Steve, πραγματικά ευχόμαστε μέσα στην καρδιά μας. Είναι συγκλονιστική περίπτωση καλλιτέχνη ο Steve, αν τον δείτε και live. Όσοι τον έχετε δει, όσοι είχατε δει και το Φέρι πριν από κανένα χρόνο, δύο, είναι μια φανταστική περίπτωση πραγματικά καλλιτέχνη.
2: Ήρθαν τα μελτέμια.
0: Τι?
3: Λεπτό να σα εξηγήσω.
2: Τα μελτέμια.
0: Μιλάω, ρε, μιλάω, ρε, μιλάω για το παιδί, ρε. Μιλάω για ένα παιδί καινούργιο που βγάζει δουλειά. Μα μιλάω για τον άνθρωπο, καινούργιο παιδί, ρε. Σεβαστείτε λίγο.
2: Μα επιρρεπολούν τώρα που μιλά.
0: Λοιπόν, καλό τάξη του Στίβη μέσα από την καρδιά μας, έτσι ευχόμαστε να πας πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, δίλημα ζωής έχει ο Παναγής, ένα δίλημα που είμαστε γεμάτοι...
3: Να μην σχολιάσουμε δηλαδή αυτό που ακούγεται.
0: Τι ακούγεται ρε φίλε?
2: Ακούγεται ο αέρας μου, ρε, που είναι το παράθυρο.
0: Εντάξει, έχουμε ανοιχτό το παράθυρο, είμαστε το μοναδικό στο
2: μελτεμάκι.
0: Μόνοι μας ζητήσαμε να βάλουμε παράθυρο. Γιατί γουστάρουμε να παίρνουμε το τι συμβαίνει έξω και μέσα στο στούντιο, όχι να κοιτάμε. Έτσι, είπαμε να το ζήσουμε.
3: Δηλαδή είναι φυσιολογικά.
2: Ναι, είναι καλοκαίρι.
0: Φυσιολογικά δεν είναι, αλλά εντάξει.
2: Μόνο καρπούς δεν έχουμε κόψει, να κάτσουμε να φάμε. Εδώ στο μπαλκόνι, ωραία είναι. Θα παίξουμε και μια ξερή.
0: Μπιρίμπε. Πάμε, βάλε δίλημα ζωής.
2: Μια χαρά.

0: Με το σημερινό δίλημα, παιδιά, δεν θα σας κρύψω ότι δεν είναι από email.
1: Αλλά
0: είναι από έναν φίλο ακροατή που συνάντησα το Σαββατοκύριακο και μου λέει: σε παρακαλώ,
1: πες το.
0: Πες αυτό που τραβάω και αυτό που περνάω σαν δίλημα, να μου πείτε τη γνώμη σας και την άποψή σας. Μιχάλη τον λένε, τον συγκεκριμένο.
2: Κοίτα,
0: ακροατή. Ο Μιχάλης, παιδιά, είναι 35 χρονών, περίπου στην ηλικία μου. Θέλω να σας πω ότι παντρεύεται, δεν είναι το αληθινό της όνομα, αλλά ας την πούμε Μαρία.
1: Είσαι
0: για να έχουμε ένα
1: εσύ.
0: Όνομα. Ναι, 35 είμαι.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Πότε θα ψηλώσεις, Μωρέ.
0: Αχέσου. Ας πούμε ότι τη λένε Μαρία, τη μέλουσα σύζυγό μου. Παντρεύονται, παιδιά, τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου.
3: Ποιος
0: το στείλε
3: το
0: πρώτο Σάββατο του Αυγούστου, μου.
3: Το στείλε μήνυμα
0: ο Μιχάλης.
3: Ναι.
0: Ο Μιχάλης.
1: Κλείστε την πόρτα, κάνει ρεύμα.
3: Έλα, μωρέ, λέγεται, αφήστε τώρα λίγο αυτά. Άντε να ακούσουμε. Σταμάτα, ρε Νίκο, και εσύ.
4: Ρε Νίκο, ανέβασε αυτό, γι' αυτό.
0: Ναι. Παντρευόμαστε,
1: λέει. Δεν έχετε
2: κάνει εδώ.
0: Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ, γιατί είναι σοβαρό το δίλημα του Μιχάλη.
1: Λέγε,
3: ρε φίλε, λέγε. Πάμε, λέγε.
0: Ο Μιχάλης λέει παντρεύεται την πρώτη. Το Σάββατο του Αυγούστου με την γυναίκα του, τη μέλουσα γυναίκα του, τη Μαρία. Δεν ξέρω, λέει, αν ο γάμος αυτός θα γίνει, γιατί.
1: Άντε πάλι.
0: Βγήκαμε, λέει, επροχθές.
3: Επροχθές.
1: Γιατί τον βρήκε στην Κεφαλονιά, έτσι μιλάνε αυτοί.
0: Ναι.
3: Ναι, πες λίγο.
0: Να πάμε, λέει, για κάποια τελευταία ψώνια. Μπήκαμε, λέει, σε ένα μαγαζί να ψωνίσει, σε ένα μαγαζί με γυναικεία ρούχα. Και παιδιά, έτσι όπως ήμουν από μακριά και κοίταζα τη Μαρία, πέσα με το κινητό μου μέχρι να ψωνίσει και ασχολιότανε. Την είδα, λέει.
1: Ναι.
0: Να βάζει κάποια ρούχα μέσα στην τσάντα της.
1: Κλεπτομανής.
3: Πλάκα κάνεις.
0: Όχι.
1: Τώρα
0: την πλησιάζω, λέει, διακριτικά και της λέει: αγάπη μου, τι κάνεις? Τίποτα. Λέει, κάνω ότι δεν τρέχει τίποτα. Λέει, μην ασχολείσαι.
2: Κρύβε λόγια, ρε, μα θα μπλέξουμε.
1: Έτσι του πέ.
4: Ρε, μα
1: είσαι σημασμένη.
2: Ξεκολλά με την πάρτι μα, ασχολείσαι με αυτό. Ασχολείσαι με τον εαυτό σου.
3: Μην κάνετε πλακά.
0: Και παιδιά,
2: έχει θέμα τώρα.
0: Του λέω, με πιάσαν τα γέλια. Του λέω, πες μου ότι μου κάνεις πλάκα. Μου λέει, Παναγίες, το ορκίζομαι. Και γύρισε και μου είπε ότι εγώ, λέει, το κάνω αυτό. Και στο σούπερ μάρκετ και στα ψώνια και στο μανάβι. Παίρνω, λέει, πράγματα. Τα βάζω, λέει, μέσα. Και γιατί, λέει, να τα πληρώνουμε, λέει, όλα με τέτοια ακρίβεια. Δεν κατάλαβα. Μα κλέβουν, λέει, αυτοί θα του κλέβουμε
1: εμεί.
0: Τη λέει, αγάπη μου, τι σκεπτικό είναι αυτό, τι λε.
1: Τα μονοπόλια!
0: Κάνε, λέει, ότι δεν τρέχει τίποτα, μην με κάνεις, λέει, ξεφτύλα. Προχώρα και πες ότι δεν έγινε ποτέ.
1: Κοίτα δουλειά στα μπλεξ, πιτσιρικά. ξέρω που μένεις.
0: Παιδιά, σοκαρίστηκα, που λέει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Είναι, λέει, σαν να γνώρισα μια άλλη γυναίκα από αυτή που θα παντρευτώ τώρα σε ένα μήνα. Ενάμιση.
1: Φίλε Μιχάλη, παντρεύεσαι τον προ.
0: Λέει, παιδιά, η τύπησε είναι κλεπτομανής. Δεν είχα
3: πόσο
0: καταλάβει τίποτα.
3: Μαζί, πόσο καιρό είναι μαζί.
0: Τι είναι, λέει, 2 χρόνια.
1: Πού να τη δω, άμα δεν πάει μαζί της για ψώνια, πού να ξέρει.
0: Ναι, άμα δεν πάει μαζί της για ψώνια, πού να ξέρει. Αυτό μου είπε και αυτό.
1: Γύρνα για αυτή με τις τσάντες γεμάτες.
3: Είναι 30 χρόνια μαζί και δεν καταλαβαίνει τι κάνει.
1: Έλεγε, ναι, οικονόμα, λέει.
3: Τι να σου πω,
1: μέλουσα.
0: Πέστε μου, λέει, τι να κάνει.
3: Άρα, κοπέλα, είναι κλεπτομανής από ό,τι φαίνεται.
4: Όχι, είναι κλέφτρα.
1: Αυτό νόμιζε βρήκε τον άνθρωπό του. Γεμάτα τα ντουλάπια. Άλλο
0: τη λέω, ρε, αγάπη μου, δεν φοβάσαι, μη σε πιάσουν. Δεν με πιάνουν. Μου λέει, το κάνω πολύ καιρό, λέει, και δεν με έχουν πιάσει ποτέ.
1: Έχω σηκώσει τραμπολίνα από παιδότοπο.
0: Λέει, παιδιά, συγγνώμη, λέει, αλλά μου βγαίνει, λέει, από την ψυχή μου, αλλά δεν θέλω, λέει, να παντρευτώ μια κλεπτομανή.
3: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αν την αγαπάει, μήπως πρέπει να πάνε σε ένα γιατρό, σε ένα ψυχίατρο.
0: Κύρα, δεν δέχεται αυτή. Όχι, λέει, το κάνω για την ακρίβεια. Γιατί
4: έχει μια δικαιολογία.
0: Μας κλέβουν αυτοί, τους κλέβουμε και εμείς.
1: Ποιος θα προλάβει τώρα, ψυχίατρος ή το αυτόφορο. Δεν ξέρεις.
4: Δεν ξέρει από πού θα τη έρθει.
0: Παιδιά, έλα, μην γελάτε, γιατί μας ακούγει κάθε μέρα ο Μιχάλης.
3: Εντάξει, γιατί λέει, τι με γελάτε. Μα γελάει, μα αφού μόνος του γελάει, μην γελάτε. Ναι.
0: Εγώ γελάω με τις βλακίες του Γιάννου.
1: Μα θα την πιάσει το στόμα του Βαλάσκας.
0: Τι να κάνει τώρα ο άνθρωπος. Του λέω, δεν έχω τι να συμβουλέψω. Μου λέει, πες το έχεις σε δίλημα. Μου λέει, μήπως με συμβουλεύσουν οι υπόλοιποι.
3: Για να δώσει λίγο το τηλέφωνο που χτυπάει εδώ πέρα. Δώσε στον αέρα να μας πει τι θα πει ο κόσμος.
0: Έχω σκεφτεί, λέει, τα πάντα. Από το να την καταδώσω.
1: Ναι, δώστε. Έλα,
0: να πάω στο μαγαζί να πω ότι σας κλέβει για να πάρει το μάθημά της. Όχι για κακία.
3: Το μάθημά της θα μπει μέσα τώρα. Έχουν γίνει αυστηρά.
0: Καλά κι εσύ.
1: Θα φτιαχτεί χειρότερα.
3: Καλημέρα στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Γεια σας, κυρία μου. Μ' ακούτε το δίλημα σήμερα, σοκ.
5: Ναι, έχω 2 στα 2. Πήρα και χθες.
3: Καλά κάνατε. Για πείτε μας.
5: Εγώ λέω να τη χωρίσει.
0: Να τη χωρίσει, λέτε.
2: Σκυρίστε.
5: Ναι.
3: Ούτε συζήτησε τίποτα.
5: Εντάξει, δεν αλλάζει αυτό.
0: Μα το συζήτησε ο άνθρωπος, λέει. Προσπάθησε να το συζητήσει. Είναι ανένδοτη αυτή, ότι θα συνεχίσει να το κάνει κόντρα στην ακρίβεια.
1: Άλλοι παντρεύονται φυλακισμένους.
4: Και γιατί να μην κάνουν το κάζατε, παπέ.
5: Η Νάνση, την αγαπώ.
0: Εσείς λέτε να μην την πάει. Γιατί όμως να τη χωρίσει.
5: Να τη χωρίσει, θα τον κάνει ρεζίλη παντού.
4: Γιατί οι άλλοι κλέψαν ολόκληρη την τράπεζα, νομισματοκοπία.
5: Αν πάρει άμα ήταν να κλέψει τράπεζα κι αυτή, οκ, να το δεχτούμε.
0: Όχι, αλλά τώρα κλέβει τα πολυκαταστήματα.
1: Ο μόνος τρόπος να σταματήσει.
4: Που κάπρεπε να ξεκινήσει, να εξοικειώνεται.
1: Ο μόνος τρόπος να σταματήσει να κάνουν ένα τελευταίο χοντρό μεγάλο κόλπο μαζί.
5: Αχ, τέλειο αυτό.
0: Παιδιά, είναι σοκαριστικό όμως αυτό για τον άνθρωπο σου να το καταλαβαίνεις έτσι.
4: Εντάξει, κοίτα.
5: Παιδιά, δεν είναι ωραίο.
4: Ξεφτή,
1: έχει δεύτερη προσωπικότητα η κυρία.
0: Πω, πω.
5: Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο.
1: Θα την πιάσουμε, θα το πιάσουν, να την πιάσουν με το φρεσκούλι μέσα στα ρούχα. Τροπή.
6: Πολύ δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, παιδιά. Εγώ διαφωνώ. Να συνεχίσουν και εγώ να το δει λίγο διαφορετικά αυτό.
1: Πώς να το δει.
4: Να απολαύσει αυτά ναι, που του προσφέρει.
6: Εννοείται, εννοείται.
0: Την οικονόμα που του κάνει.
6: Το τσάμπα δεν το. Όλοι τα
5: άμα αρχίζει να κλέβει και γι' αυτόν, ίσως να του αρέσει.
6: Ακριβώς.
4: Και στην τελική αυτή δεν θα του δει ποτέ και τίποτα. Θα του λέει, δεν μου παίρνει, θα πάω να πάρω μόνο.
5: Κυριολεκτικά.
6: Έχει ζητήσει ποτέ αυτό κάτι, θα το φέρει.
0: Έλα, παιδιά, τώρα.
1: Δεν έχει.
6: Έλα, μωρέ.
1: Δεν θα έχει εμπιστοσύνη.
4: Τώρα πώς έχουν πάει τα αρώματα.
0: Το αντιμετωπίζετε και το κοροϊδεύετε.
6: Τώρα, άμα δεν έχει πρόβλημα. Εγώ μιλάω πάρα
1: εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία. Πρέπει να τη χωρίσει. Έχει διπλή προσωπικότητα.
5: Είναι ξεκάθαρο, νομίζω.
0: Και εγώ πιστεύω ότι
1: και να του πει ότι το κόβει, θα πάνε σε ένα μανάβικο. Θα του πει, κοίτα που φτάσανε ντομάτες. Και αυτό το αγχώνεται, θα ξέρω κατά πίνει. Λέει, Παναγία μου.
0: Θα σε έχει βάλει ντομάτες με την τσάντα, δεν
1: σε έχει τζουρνέψει.
5: Μόλις κοιτάξει και τα γκούρια, εκεί να
1: δεις.
4: Μην πω αν πάει στα σπίτια των φίλων τους.
3: Λέτε ρε παιδιά, πάντως παιδιά δεν είναι το
0: σωστό. Όχι, λέει δεν κλέβει. Ούτε με να λέει ποτέ έχω καταλάβει τουλάχιστον ότι με έχει κλέψει. Τα έχει βάλει με την ακρίβεια μαγαζιά, θέλει να κλέβει ρούχα.
5: Σούπερ μάρκετ. Δεν κλέβει χρήματα.
6: Με το κεφάλαιο έχει πρόβλημα.
1: Ναι, είναι ταξικό το θέμα.
3: Τι να πω ρε παιδιά, εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Μπλέξαμε με την Αντάρτισσα.
4: Στο σπίτι όμως, άμα πάει ας πούμε στην κολλητή της και ναι, της αρέσει κάτι και ναι, πιστεύει ότι
5: άμα τη διαλύσει,
4: κακώς παίρνει αυτό το μισθό.
3: Τι να πούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
5: Να είστε καλά παιδιά, καλημέρα.
3: Μάλιστα, πραγματικά παιδιά δεν ξέρω τι να πω. Γιατί αυτό συμβαίνει τώρα, πρέπει να πάρεις μια απόφαση όμως.
4: Τι απόφαση να πάρει.
3: Μπορείς να συνεχίσεις να είσαι με έναν τέτοιον άνθρωπο που κλέβει.
4: Βάλει καζάντε παπέλ.
0: Έβαλε τα καζάντε παπέλ. Να ματίνα, μισόνο
4: ασάτο. Αυτό το σπίτι θα φτιάξουν οι δυο τους.
0: Μπέλα
4: τσάω θα τη λέει.
0: Αισθάνομαι ότι κοροϊδεύεται τώρα και δεν είναι σωστό.
3: Για πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας κύριε, για πείτε μας εσείς.
7: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να τη χωρίσει, αλλά όπως είπε και η κυρία πριν, έτσι, να κάνουν ένα τελευταίο μεγάλο κόλπο μαζί. Ακριβώς. Να δούμε πόσο καλή είναι. Να, δηλαδή, ναι, θα περάσει από το παγκάρι της εκκλησίας, να δούμε όντως. Έχει κλέψει παγκάρι της εκκλησίας.
4: Αν να τις βάλει τεστ.
7: Εννοείται, να δούμε, θα περάσει από εκεί. Γιατί λένε, λέει τώρα ότι ο παπά για στιγμή είναι κολοσσέρνη. Απ' την ίστον ηθικό τι θα κολοσσύρει.
3: Άμα τους πιάσει η αστυνομία.
7: Άμα τους πιάσει η αστυνομία, τότε θα κάνουν, πες το,
0: καλοκαίρι στην Πουζού.
3: Αυτό. Να το πάρουμε λίγο κυριολεκτικά, κύριε, γιατί συμβαίνει. Αν συνέβαινε αυτό στη δική σας τη σχέση, αν εσείς ανακαλύπτατε αυτό, θα ήσασταν
7: μαζί. Όχι, όχι, θα τη χώριζα.
3: Αν είστε ερωτευμένος, γιατί το λέτε εύκολα, αν είστε καψούρης.
7: Έτσι, όπως και να έχει. Όπως και να έχει. Ξαφνικά τώρα εκεί να. Αντί να μου περνάει βραχιολάγιο, με χρυσό να περάσει βραχιολάγιο, ταυτόφορο που είναι και Παναγιώτη.
0: Ναι.
7: Έτσι το είναι, γιατί, μπράβο. Εδώ
3: πάμε και εκτός, για υπόθεση εγκληματία, αν μένεις
7: έτσι, στο σπίτι. Εκτός αν είναι του Ριχάρδου που θα τα πουλάει τα βραχιολάγια αυτά σε τιμή χρυσού.
1: Όσο μιλάω, εσείς παραγγέλνετε.
3: Εσύ να είσαι έμαθος, αν καταλάβαινες ότι η σχέση σου είναι ότι είναι κλέφτης, θα συνέχιζες.
4: Δεν θα μπορούσα.
3: Με?
4: Δεν θα μπορούσα.
3: Παναγία, εσύ θα συνέχισε.
0: Όχι,
3: θα...
0: βέβαια.
3: Αν η Ελένη ένιωθε ότι ήταν κλέφτη.
0: Όχι, παιδιά, είναι αρρώστια η κλεπτομανία. Τι λέτε τώρα.
3: Κλέπτο, αυτό λέω. Να πας σε ένα γιατρό, αυτό λέω.
7: Όχι, παιδιά, πάντως είναι υπόθεση. Επειδή μου έχει τύχει ένα φίλο ο οποίος πραγματικά ήταν κλεπτομανής, δηλαδή δεν είχε αφήσει, όπως έλεγε και η Νάνση, αρώματα και τα σχετικά μέχρι που τον πιάσανε. Ευτυχώς την έβγαλε λαπρά. Θα έλεγα όχι.
4: Καθίστε,
0: βγήκε ο πιανίστας.
1: Ο Μπαλάσκας. Θα το βγάλουμε γραμμή.
3: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
7: Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά.
4: Καλημέρα.
3: Τώρα, όλοι το παίρνουμε στην πλάκα, αλλά δες πόσο σοβαρό όμως είναι. Γιατί αν είναι ο άνθρωπος.
0: Μα είσαι καλά τώρα και τον αγαπάς και ξέρω ότι. Και παντρεύεσαι. Ρε, σε 1,5 μήνα παντρεύεσαι μαζί του.
3: Ναι.
0: Παντρεύεται ο πρώτο Σάββατο του Αυγούστου, λέει.
3: Δεν θα παντρευτεί.
4: Και τι θα πει.
3: Αυτό το παιδιά, αυτό το παιδιά δεν είναι εύκολο πράγμα.
6: Παιδιά, παιδιά μικροκλοπές κάνει σιγά ρε.
3: Έλα ρε Νίκο, τι είναι μικροκλοπές.
6: Σιγά ρε παιδιά.
3: Αυτό έλειπε να πάει και στην τράπεζα να πάει.
4: Ρε εσύ σε πάνε αυτόφορο με τη μία σε πιάσουν.
6: Σιγά που σε πάνε αυτόφορο.
8: Ασφαλισμένες.
4: Χθες είχαμε αυτή τη κουβέντα γιατί μας έλεγαν π.χ. για το Ζάρα ότι ναι κλέβουν μπλούζες των 20 ευρώ ρούχα και τους πάνε κατευθείαν αυτόφορο.
3: Καλημέρα.
4: Και δεν το παίρνουν πίσω.
3: Καλά. Γεια σας, για πείτε μας την άποψή
9: σας. Παιδιά, η γυναίκα δεν είναι κλειπτομανή.
4: Μπράβο. Είναι γουστόζα.
9: Επειδή μου έχει ξανατύχει.
3: Τι σας έχει, τι σας έχει τύχει.
9: Θα σας πω, σας ζήτησε πάλι με γυναίκα. Μου είπε ότι κλέβει πράγματα το μάρκετ. Της λέω, τι εννοείς. Εκεί μου λέει, π.χ. που θα πάω να πάρω 10 κιλά κρέας, τα δύο θα τα κλέψω. Και την είχα ρωτήσει γιατί και μου είχε πει την ίδια ακριβώς απάντηση.
0: Γιατί.
9: Λόγω της ακρίβειας. Δεν, δηλαδή, επειδή έχω αφήσει και πορτοφόλι σε αυτή την κοπέλα κτλ. Δεν θα κλέψουν κάποιον άλλον. Κλέβουν πράγματα.
0: Αυτό που μου είπε και αυτός.
9: Αυτό που σας είπε και αυτός. Και είχα πάθει σοκ, γιατί συγκεκριμένα έχει και παιδί. Και είναι ακριβώς τη ίδια άποψη το παιδί που είναι 17 χρονών.
4: Δηλαδή.
3: Τι να σας πω. Δηλαδή τώρα
9: ότι λέω, το κάνουν λόγω ακρίβειας. Είχαν ακριβώς την ίδια απάντηση. Ότι εφόσον μας κλέβουν αυτοί που έχουν πάει εκεί που έχουν πάρει τα πράγματα,
6: θα τους
9: κλέψουμε κι εμείς.
3: Μάλιστα.
6: Το είχα πάθει με φίλο μου αυτό που δούλευε στο μπαρ. Και έκλεβε το αφεντικό και του λέω: τι κάσμα! Μου λέει: μα είναι μεροκάματα αυτά που δίνει. Του λέω: δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Τώρα μάλιστα.
6: Έπαιρνε διπλό.
3: Τώρα παιδιά, εντάξει, να μην καταλαβαίνουν πολύ καλά τι λέει και η κυρία. Τώρα μην κάνουμε και την κλεψιά πλέον κάτι σαν να λέμε.
9: Ρομπέντο Δασόν.
0: Γρηγόρη, διώκεται ποινικά.
3: Δεν κατάλαβε τι εννοώ.
9: Γιατί είναι ο άνθρωπο τη ζωή του.
3: Ακούστε λίγο.
9: Για να θέλει να την παντρευτεί.
3: Γιατί το λέω ότι ακούγεται επικίνδυνο, να σα πω. Διότι μέσα μας, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πανάκριβα πλέον τα πράγματα και ότι κάποια στιγμή έχουν ξεφύγει σε πάρα πολλές καταστάσεις, ώστε γίνεται πλέον μια σχροκέρδεια, έτσι, κάποιοι κονομάνες στην πλάτη του Κοσμάκη, ακούγεται λίγο.
0: Και παιδί, πόσες εταιρείες, δεν μιλάμε μόνο για το δημόσιο.
3: Ξαναλέω ότι ακούγεται, πας να το δικαιολογήσεις αυτή την ώρα και να πες, εντάξει, αφού αυτό γίνεται, κάντο και εσύ έτσι. Αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό γιατί είναι επικίνδυνο. Καταλαβαίνετε πολύ καλά. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι από τη μία υπάρχει αυτή η άποψη ότι ναι, ρε φίλε, όλα έχουν φτάσει τόσο ψηλά που δεν μπορώ να ζήσω και με αναγκάζεται να το κάνω. Αλλά αν σε αυτό το περάσουμε ή στην πλάκα ή στο χιούμορ ή το περάσουμε ότι ναι, μπορεί να συμβεί, τότε μιλάμε για ένα χάος που αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ προσωπικά. Έτσι. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν είναι αυτή η λύση το να μπεις να κλέβεις. Μπορείς να κάνεις μια άλλη επανάσταση. Μπορείς να κάνεις μια απάντηση στις εκλογές, μπορείς να όλος ο κόσμος να αντιδράσει, κάτι να κάνουμε συνολικά. Το να αρχίσουμε να κλέβουμε δεν είναι αυτή η λύση.
0: Συμφωνώ.
9: Εγώ πάντως δεν θα πω να τη χωρίσει που είπαν όλοι οι άλλοι.
0: Αλλά τι να κάνει.
9: Θα πω να το συζητήσει μαζί της γιατί για να θέλει να παντρευτεί η γυναίκα της ζωής του.
6: Να τη σοφρονήσει.
9: Να
4: τις βάλει χειροπέδες κάθε φορά που βγαίνουν έξω.
9: Να βρει έναν τρόπο. Δεν θέλω δηλαδή ότι πρέπει να χωρίσουν. Γιατί εγώ, όλη την ώρα αυτό λέμε.
3: Από ό,τι βλέπω από τα τηλεφωνήματά μας.
4: Συγγνώμη. Δεν τα χρειαζόμαστε αυτά, αγάπη μου.
3: Να πω. Από τα τηλεφωνήματα πάντως που του κόσμου που είναι τόσο. Αντιλαμβάνομαι ότι το κάνει πολλοί κόσμος αυτό πια. Ότι με την πρόφαση ότι είναι ακριβά θα κλέψω και κάτι ακόμα.
9: Δυστυχώς ναι.
0: Άρα, παιδιά. Νομίζω ότι αν το έκανα αυτό ποτέ, η μούρη μου θα με κατέδιδα μόνος μου, να ξέρεις. Ναι, θα πήγαινα στα τρεμά.
3: Αυτό και έκλεψα και αυτό.
6: Να το πλήρωσα καλύτερα.
3: Πολύ πιθανό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
9: Ευχαριστώ, φιλάκια.
3: Να είστε καλά. Ακόμη ένα τηλέφωνο θα βγάλουμε στον αέρα, γιατί είναι ένα θέμα, δείτε, που ξεκίνησε τελικά κοινωνικό.
0: Εγώ νομίζω πάντως ότι στη γυναίκα μου, αν το έκανε αυτό, θα της έλεγα ότι σου δίνω μια ακόμα ευκαιρία. Αν το ξανακαταλάβω, θα σε δώσω εγώ.
6: Μου έχει τύχει και με παιδάκια να έρθουν στο σπίτι και να μου πει: μάλλον πρόσεξε όμως το Θανασάκη γιατί κλέβει.
0: Αυτά τα παιδάκια το κάνουν όλα, ρε.
6: Δώσ' τα πίσω αυτά που πήρες. Πριν φύγουν από το σπίτι.
3: Για πάμε λίγο στο.
6: Ναι, το έχω γυρίσει ανάποδο και το τίναζα.
10: Πολύ καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Παιχνίδια.
3: Καλημέρα.
10: Εγώ είμαι ο Στέλιος,
3: λοιπόν.
4: Γεια σου Στέλιο.
10: Καλημέρα.
6: Αλλά μιλάγαμε, πες.
10: Εγώ είμαι της άποψης ότι και να μείνει μαζί της. Κάποια στιγμή δεν θα του ζητήσει να κάνει το ίδιο εκείνος να τη βοηθήσει.
6: Μα τον έκανε συνένοχο, του λέει κρύβε λόγια, μην πεις κουβέντα. Προχώρα. Τον έκανε.
10: Επίσης, εγώ σκεφτόμουν ότι αν η δική της αλήθεια και η δική της δικαιοσύνη είναι ότι το κάνω επειδή υπάρχει ακρίβεια. Αν μεθαύριο, παραδείγματος χάρη, φλερτάρει την απαντήσει, ποια θα είναι η δικαιοσύνη δικιά της, θα το σκεφτεί κι αλλιώς εκεί.
0: Εντάξει, τώρα όλα αυτά είναι υποθετικά. Το θέμα είναι τι κάνει αυτός τώρα, εσύ τι προτείνεις να κάνει, τι θα έκανες.
10: Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα και εγώ να βρίσκομαι μαζί με έναν άνθρωπο που θα έπρεπε να κοιτάω όλη την ώρα τα χέρια του και που τι κάνει.
3: Στέλιο μου, έχεις δίκιο. Και εγώ δεν θα μπορούσα. Συγγνώμη λίγο, δεν θα μπορούσα να ζήσω με έναν άνθρωπο που ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να με εκθέσει.
0: Να γίνει σε κάνει ρόμπα.
3: Και να μην, δηλαδή, ό,τι και να είναι και, για μια, και, ένα, και μια τσίχλα. Δηλαδή, να φτάνω και να μου λέει ότι έκλεψε. Συγγνώμη, η σύζυγό σας έκλεψε αυτό. Μα είναι τώρα αυτό.
10: Να σας πω τη δική μου περίπτωση. Εγώ μία φορά ήμουνα σε ένα κρεοπωλείο. Εγκρατούσα ένα κεσεδάκι τζατζίκι. Άφησα όλα στο ταμείο, αλλά αυτό είχε μείνει το δάχτυλό μου. Βγαίνοντας, συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν το έχω πλήρως. Και κάνω στην κοπέλα μου, τη λέω, είμαι ένας μικρός
3: κλέφτης. Μα νιώθεις ενοχές. Να ρωτήσω, Στέλιο, αυτή η δικαιολογία μέσα εισαγωγικά που ακούστηκε σήμερα δύο φορές, ότι, δεν, ότι ρε παιδί μου, αντιδρώ στο σύστημα αυτό της εσχροκέρδειας.
0: Και γι' αυτό κλέβω.
3: Και γι' αυτό κλέβω. Ποια είναι η άποψή σου?
10: Δεν το συμμερίζομαι. Δεν πιστεύω ότι είναι μία. Δηλαδή, okay, συμφωνούμε ότι υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, συμφωνούμε ότι πολλά πράγματα δεν είναι βιώσιμα τη σημερινή ημέρα, αλλά δεν είναι και αυτό η λύση. Γιατί ξαναπάω πίσω στη συζήτηση ότι είναι. Αν εγώ μεθαύριο σκεφτώ ότι κάποιο δεν μου έχει συμπεριφερθεί σωστά, πάλι θα αντιδράσω με τη δική μου δικαιοσύνη.
1: Γενικεύεται το θέμα μετά, ναι.
10: Σωστά.
3: Πάντως
10: και η δική μου άποψη είναι ότι δεν θα μπορούσα να ζήσω με έναν τέτοιον άνθρωπο. Όσο καλός χρυσός να μ' αγαπάει οτιδήποτε. Δηλαδή κάποια στιγμή αν την πιάνανε δεν θα είχα πάλι σύντροφο. Θα ήταν φυλακή.
1: Ίσως πρέπει να τη σοκάρει.
4: Έλα, είναι μεγάλη ξεφτύλα να σε πιάσουν να κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Ίσως πρέπει να τη σοκάρει να κανονίσει με δύο φίλους να ντυθούν αστυνομικοί. Μούφα και καλά να τις κάνουν ντου. Να την ξέρεις βγαίνοντας από το κατάστημα πλέον.
0: Πιστεύω ότι
4: μετά θα του λέει τη γλιτώσαμε. Είδες πώς τα έλεγα.
1: Ναι, είδες. Μας κατάλαβαν τα όργανα. Κατάλαβαν ότι υπάρχει ακρίβεια.
0: Τον Νίκο θα τον έφτιαχνε κιόλα μια γυναίκα που.
3: Ναι, καλά. Εντάξει, παιδιά, μην κάνετε πλάκα με αυτά ειλικρινά. Το παιδί τώρα παντρεύεται αρχές Αυγούστου. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι να του συμβουλεύσω. Φίλε μου, εγώ θα τη έκανα μια πρόταση. Ή πάμε μαζί σε ένα γιατρό τώρα να λύσει το θέμα σου αυτό. Αν είσαι κλεπτομανή, ή αν συνεχίσει και ξανακλέψει τη στιγμή που από τώρα που ξεκινάμε που το κατάλαβα, εγώ μαζί σου θα χωρίσω ό,τι και να γίνει. Ένα από τα δύο δεν μπορεί να ζήσει με έναν άνθρωπο τέτοιο, ούτε μπορεί να χτίσει την οικογένειά σου και τα όνειρά σου με έναν κλεπτομανή άνθρωπο, έτσι. Πας, αν είναι κλεπτομανής, υπάρχει ψυχιατρός, γι' αυτό υπάρχουν γιατροί, να σου λύσουν αυτό το πρόβλημα, αν λύνεται ή όχι, του λες ή το ξέρετε, το τελειώνει ή όχι. Δεν μπορεί να είσαι αξιοπρεπέστατο στη δουλειά σου, να είσαι κύριο και να το κάνει. Και επειδή ξαναλέω, τίθεται και το ηθικό ζήτημα τη εσχροκέρδεια. Που ο κόσμος πραγματικά τελειώνει τα λεφτά του στη μέση του μήνα, δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση είναι να μαζευτούμε όλοι μαζί, να κάνουμε μια πορεία, να κάνουμε μια αντίδραση, να βρούμε έναν τρόπο. Εδώ σε.
0: Καλά, το
3: εδώ,
0: έχει γίνει, δεν έχει
3: όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί θέλω να σας πω, κάνετε λάθος. Δεν τα καταφέρουμε καθόλου καλά σαν χώρα και θα κλείσω με αυτό. Στη γειτονική Τουρκία, γνωστό αναψυκτικό, και αυτό έγινε πριν από 20 χρόνια, γνωστό αναψυκτικό ανέβασε την τιμή. Ένα, αυτοί έχουν λίρες τουρκικές, εγώ θα το βάλω στο ευρώ για να το καταλάβετε. Είχε ένα ευρώ ρε παιδί μου και το πήγε δύο. Τους φάνηκε ότι ήταν πανάκριβο. Αποφάσισα λοιπόν όλοι μέσω των καταναλωτών, πώς λέγεται, σύνδεσμος καταναλωτών, ότι δεν θα ξαναπάρει κανείς αυτό το αναψυκτικό. Και δεν το ξαναπήρε φίλε κανείς. Σε δύο μήνες έπεσε και 50 λεπτά κάτω από την αρχική του τιμή. Πες μου στην Ελλάδα. Αν μας λέγανε δεν θα πάρουμε αυτό το προϊόν γιατί είναι πανάκριβο για ένα μήνα, για δύο μήνες. Άσε ρε Νίκο, τώρα και το έχουμε κάνει και η επιτυχία ήταν χάλια.
6: Όχι, όταν ήμασταν παιδιά, θυμάσαι με γάλα.
3: Δεν το θυμάμαι.
6: Αλλά για άλλους λόγους.
3: Ναι, δεν το θυμάμαι. Μποϊκοτάζ ήταν αυτό τότε. Ναι, άσε το μποϊκοτάζ. Εκεί μπαίνουν και εθνικοί.
6: Ναι.
3: Κατάλαβα ποιο λες. Εγώ σου μου λέω και ξέρεις, θα πούνε οι περισσότεροι Έλληνες. Έλα μου τώρα από μένα, τώρα πάρω εγώ ένα τώρα, δεν πειράζει τώρα. Εγώ τώρα σιγά-σιγά μην σταματήσω εγώ να πίνω αυτό, γιατί τώρα το πάρω εγώ, δεν το πάρουν οι άλλοι. Έτσι σκεφτόμαστε. Ενώ έχουμε τη δύναμη. Εμείς ειδικά προσωπικά, όλοι εμείς οι Έλληνες, αυτή τη στιγμή έχουμε τη δύναμη να τα ρίξουμε όλα. Μην πάρετε να βγει το Ινστιτούτο ή οι ομάδες και να λένε τι γίνεται με αυτό το πράγμα, πόσο κάνει κύριε αυτό, πόσο φεύγει από τον άνθρωπο, τον παραγωγό. Λέμε εγώ τώρα ένα ευρώ. Πόσο φτάνει στο ράφι, 10 ευρώ. Όχι, είναι παράλογο. Δεν θα το πάρει κανείς. Αυτό λοιπόν και θα πούνε οι ειδικοί, στο ράφι μπορεί για να βγάλει και. Εννοείται θα βγάλει κέρδος. Εννοείται ότι θα βγάλει κέρδος και το σούπερ μάρκετ, να βγάλει κέρδος και ο μεσάζοντας, να βγάλει και ο παραγωγός. Εννοείται όλοι. Αλλά όχι σκροκέρδια. Και λέμε όλοι μαζί, δεν το ξαναπαίρνουμε αυτό.
6: Έτσι,
3: ένα μήνα μην το πάρει. Δες τι έχει να γίνει μετά.
8: Αχάσω εγώ, αχάστε κι εσείς. Ναι. Απάς στο Αγρίνιο εκεί που με αγαπάνε.
3: Μάλιστα, έτσι όπως το λέω. Και δεν έχει βγει ένας να το πει αυτό. Ένας δεν έχει βγει. Γι' αυτό μια χώρα τόσο μικρή που είμαστε 10 εκατομμυρίων και το κάνουν χώρες που είναι 80 εκατομμύρια, 90 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια άνθρωποι και εμείς μια χούφτα άνθρωποι, σαν πόλη είμαστε του εξωτερικού. Μικρότερη από το Λονδίνο, μικρότερη από το Παρίσι, μικρότερη από την Κωνσταντινούπολη σε πληθυσμό, ολόκληρη χώρα, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μόνοι μας θα τα είχαμε όλα ρίξει. Μόνοι μας και θα ήμασταν και χαρούμενοι. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
11: Μα με συμβαίνει και θα είμαστε.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
16: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς

0: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε Σοφά, solo divani
2: di qualità.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
15: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
16: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
17: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ζακίο, αυτό είναι ο κύριο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα. Κάπου στα 17 λεπτά μετά από τις 9, 23 του Ιούνιου, κυρίες και κύριοι, ένας Ιούνιος που πάει να φύγει έτσι χωρίς να τον καταλάβουμε καν δηλαδή.
1: Τη νέα μορφή απάτης.
0: Όχι, νέα μορφή απάτης.
1: Είναι μεγάλοι άνθρωποι.
0: Για πες την.
1: Παίρνουν, λέει, τηλέφωνο και λέει: γεια σας, το παιδί σας που μπαίνει για χειρουργείο, δώστε μας 50.000 ευρώ. Παλιό.
0: Ε, παλιό.
1: Ωραία. Τώρα το πήγαν ένα βήμα παρακάτω. Γιατί στο καπάκι κλείνουν και μετά από 2 λεπτά ξαναπαίρνουν τηλέφωνο και λέει: γεια σας. Είμαστε, λέει, από τη δίωξη απάτης και ηλεκτρονικού εγκλήματος. Γνωρίζουμε ότι σας πήραν τηλέφωνο πριν λίγο και σας κάνανε αυτό. Δώστε μας κατάθεση, κάντε αυτό και αυτό και αυτό. Και ψαρώνουν οι άλλοι πάνω στην ταραχή τους. Άκου τώρα.
2: Του πιάσαμε του απαταιώνε.
1: Δηλαδή οι απαταιώνε κλείνουν, ξανακαλεί μια κοπέλα.
3: Η οποία, τι άλλο θα σκεφτούνε.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το κέρδο του, Δραγόρ, με αυτό που
3: λέει. Παίρνουν τα στοιχεία.
1: Παίρνουν τα στοιχεία όλα, τα πάντα. Κάνουν καταγραφή.
0: Τα στοιχεία τη κάρτα τη τράπεζα.
1: Δεν ξέρω τώρα ακριβώ πώ γίνεται και πού το έχουν φτάσει και πώ θα παίρνουν ακριβώ. Αλλά. Ναι, παίρνουν διεύθυνση, ονοματεπώνυμο.
0: Μάλιστα. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω.
1: Τι εδώ άλλο πλέον, θα σκεφτούμε.
0: Εδώ πλέον
1: αυτό.
0: Έχουν κάνει ίδιες τις φωνές. Εδώ πλέον με το AI κρατάνε μια φωνή και την κάνουν ίδια. Και, είναι
1: και μιλάνε και άπτε στα ελληνικά. Αυτά... Έτσι δεν είναι σαν τον γιατρό που είναι λες και είναι από το.
0: 3 χρόνια πριν τα κάναμε αυτά τα πράγματα με τον Ηλιανό που άκουγα τη φωνή του και δεν ήταν αυτός. Σοκ, πραγματικά. Τι να πω. Τα έχουμε ξαναπεί, θα τα ξαναπούμε και πού τώρα όσο πηγαίνουμε και προς το μέλλον θα γίνονται όλο και πιο σοκαριστικά πράγματα. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα beat the bomb. Πριν όμως, παρακαλώ, Effort Design, παιδιά, είναι ο καναπές 8.500 ευρώ με coffee table. Είναι το τεράστιο αυτό δώρο που έρχεται από την Effort Design, αυτή την απίθανη εταιρεία, μοναδική στην Ελλάδα που δεν έχει showroom, όπως ακριβώς στο εξωτερικό. Υπάρχει boutique εκεί στο Περιστέρι και που ουσιαστικά μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικά, να δείτε και να σας φτιάξουν τριδιάστατα τα πάντα για το τι θέλετε να φτιάξετε. Για όλα τα βαλάντια, μην ακούτε επειδή είναι χειροποίητα. Οι άνθρωποι έχουν κάνει μια συγκλονιστική δουλειά και κάνουν για μαγαζιά, για σπίτια, για σκάφη, για ό,τι θέλετε. Μπορούν να φτιάξουν απίθανα πράγματα για εσάς η Effort Design. Οπότε ουσιαστικά ετοιμαστείτε και για αυτό το μεγάλο δώρο που θα το κληρώσουμε 3 Ιουλίου 6936 10 10 22. Στείλτε ονοματεπώνυμο και Effort Design και ψάξτε να τους βρείτε. Πραγματικά είναι συγκλονιστική και στο www.effortdesign.com. Πάμε για ένα beat the bomb για να δώσουμε χρήματα. Σήμερα δώσαμε το χιλιάρικο νωρίς. Για να δούμε πόσα άλλα λεφτά θα δώσουμε σήμερα. Χαμός γίνεται.
1: Στα 12 ευρώ θα σκάσει σήμερα.
4: Σήμα.
0: Κίκι.
5: Γεγε. Εκείνο είναι.
4: Εδώ είναι το beat the bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Το τηλέφωνο χτυπάει. Καλημέρα.
3: Εμπρός.
4: Πολύ καλημέρα.
3: Πες την καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο Νίκος θέλει να γίνει σκόρ τη φέτη. Οι άνθρωποι μιλάνε, αλλά δεν ακούει. Το Νίκο είναι αυτό.
3: Πώς σε λένε.
0: Πώς θα το λύσουμε αυτό το πράγμα.
4: Είμαι ο Γιώργος.
3: Από πού τηλεφωνείς, Γιώργο.
4: Από Ζωγράφου.
0: Έχουμε ξαναπαίξει, εδώ, Γιώργο.
4: Δεν έχουμε ξαναπαίξει ποτέ.
0: Μπράβο, ρε
4: παιδιά. Ακούω 4 χρόνια, λέω κάποια στιγμή.
0: Γιώργο, μου, πόσο χρόνο είσαι, Γιώργο.
4: Είμαι 39.
0: 39, παντρεμένο.
4: Πριν 10 μέρες. Όχι. Όχι ακόμα.
2: Τι ύψος έχεις?
4: Είσαι έτοιμος?
2: Ναι.
4: 1,96.
2: Ακούς Παναγή. Ακούς Παναγή.
1: Αϊχέ σου πρωί.
0: Εσύ δεν φλάκα μην μιλάς έτσι, παιδί.
4: Παναγή,
1: μας πήρε ο ψιλέγκας εδώ να μας το παίξει ψηλός.
4: Παναγή,
1: έλα.
4: Πόσα κιλά είσαι?
0: Αυτή η ατέρωση, τώρα σου
1: έδωσε η παγίδα.
0: Τώρα σου έδωσε
4: η παγίδα. Για πάντα να σε δω.
0: Αλήθεια θα το πεις.
1: Οριακά έχω κακουμπήσει το τριψήφιο.
4: Άκουσε με.
1: Έλα.
4: Βάζω στοίχημα, άμα θες, έρχομαι από εκεί.
1: Ναι.
4: Και σε σηκώνω στην πλάτη. Βάζω πλάτη να σε πάω και βόλτα.
1: Αυτό 100 κιλά άνθρωπο.
4: Άμα θες, ναι.
0: Σε 2 κιλά.
4: Σε τα πράγματα από ψηλά.
0: Άκου τώρα, σε 2.
1: Εσύ είναι 90 τόσο πώ
0: μιλούσα, ρε. Μιλάω, ρε. Φίλε, μιλάω.
4: Κάτσε, ρε, παιδί μου. Α, το γρήγορα να μα πει. Κάτσε, βάλτε.
1: Συγγνώμη, ρε, παιδιά.
0: Μιλάω. Σε 2 κιλά και 0,2 γραμμάρια γίνεται σφαίρα.
1: Σωστό κι αυτό. Να σου πω, εσύ πόσα κιλά είσαι, 92.
4: 100.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Ναι, 92 είναι αυτό.
1: Άρα, κοντός είμαι, δεν είμαι χοντρός.
2: Σωστό.
4: Σωστό.
2: Το λέμε τόσα χρόνια.
0: Αυτό το λέμε χρόνια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει, παρακαλώ, με την όλη διαδικασία. Καλή σου επιτυχία, Γιώργο. Σε 2, σε 1, Παναγή.
1: Beat the bomb, παίζουμε.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 1 ευρώ. 10. 12. 23 ευρώ. 28. 63 ευρώ. 68. 70.
1: Στοπ στα 70.
0: Στοπ στα 70.
1: 70 θα του δώσουμε, μην κάνετε κανένα.
3: Είμαστε 68. Μην
0: αρχίσετε τα γλαρτζιλίκια σας και τα αυτά σας και τα χιλιάρικα του πρωί.
1: 70 θα πάρει ο ψηλός.
4: 70 θα πάρει.
7: 82. 105 ευρώ. 140. 142. 159.
1: Άρε ψηλέ.
7: 172. 205.
2: Πάψε.
7: 210 ευρώ.
2: Μιλάς.
7: 245.
4: Όχι.
2: Είχε να δώσει.
4: Και έπρεπε να το μυριστώ, και έπρεπε να το μυριστώ.
2: Μα δεν είχε δώσει το μηχάνημα.
0: Δεν πειράζει, τώρα μιλάς με την Άνση για να μπουν τα χρήματα σου.
4: Φιλιά
0: πολλά, αδερφέ, μην κλείσεις το τηλέφωνο.

0: Για να ανοίξω λίγο εδώ πέρα την εφημερίδα να δούμε τι άλλο παίζει. Πέσουν πάρα πολλά για αναγγελίες γάμου. Χαμός γίνεται, όλοι παντρεύονται μέσα στο καλοκαίρι.
1: Χαμός γίνεται, παιδιά, όντως.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε, πραγματικά.
2: Χαμός γίνεται.
1: Σήμερα και παίζει το καλοκαίρι, δεν έχω ούτε ένα γάμο, δεν είμαι καλεσμένος.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
0: Και δεν χαίρεσαι.
1: Καλά, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι.
0: Πω μέσα στο καλοκαίρι τώρα να πούμε τι γίνεται.
3: Και στη βάφτιση δεν ξέρω.
0: Την Κυριακή δεν θα πούμε τι κάνει.
1: Αλλά δεν χρειάζεται κι εσύ.
0: Πώς δεν θα κάνουμε τέτοιο. Πιο ωραίο γεγονός είναι, ρε. Τι είναι αυτό που λες. Να πούμε να είναι καλεσμένο όλος ο κόσμος.
1: Σιγά κι εσύ.
0: Βαφτίζει ο Παναγής την Κυριακή.
1: Βαφτίζω τον ιό, το δεύτερο.
0: Όλη την Κυριακή, πες Γιώργο.
2: Ανοιχτό πάρε.
0: Να πούμε ότι ο Παναγής βαφτίζει τον μικρό Γρηγόρη την Κυριακή.
1: Ζάκου τώρα.
2: Ήρθε η ώρα.
0: Έχασε τη μεγάλη ευκαιρία τη ζωή του. Βαφτίζει την Κυριακή. Και παίζετε κάτι ωραίο για το
1: παιδί σου. Κάπου τώρα ο Μάθιο εκεί πέρα που έχει ετοιμάσει όλο το στολισμό με τα ονόματα έχει πάθει σοκ.
2: Ο event planner.
1: Ο Μάθιο.
0: Ποιος Μάθιο, μωρέ, Ματθαίος.
1: Μα είστε βλάχουρες, μωρέ, τώρα, μωρέ, χαλκιδικιώτες, μωρέ.
0: Ο Μάθιο,
1: τι Ματθαίος. Μάθιο είναι το μαγαζί του.
0: Και πήρε τον Μακόναχη.
2: Ο Μάθιος.
1: Θα μπορούσε, γιατί είναι ένας κούκλος ο Μάθιο. Το δείτε την Κυριακή. Έχει πάθει ένα σοκ τώρα γιατί έχει ετοιμάσει όλο το στολισμό με τα ονόματα. Το όνομα είναι Λέανδρος, μην τον
0: Γρηγόρης είναι. Εγώ θα πεταχτώ εκείνη την ώρα.
2: Ό,τι πει ο παπάς.
0: Στην εκκλησία θα πω Γρηγόρης.
2: Εκεί στο όποιος έχει.
0: Εγώ θα φωνάξω Γρηγόρη.
2: Συγγνώμη, ας μιλήσεις τώρα.
0: Να το ξέρεις.
3: Δεν είμαστε στην Αμερική.
0: Εγώ θα πω Γρηγόρης. Και αν πει ο παπάς Γρηγόρης, θα μείνει και Γρηγόρης.
1: Φαντάζεσαι.
0: Τι φαντάζομαι.
1: Το έχω στείλει το όνομα με mail.
0: Και τι σχέση έχει. Εγώ θα πάω, θα του δώσω κάτι του παπά.
1: Γρηγόρη, δωροδοκίστε.
0: Ό,τι πει ο παπά στην Ελλάδα. Με 150
1: θα σου πει ο παπά τα αυτή. Σταμάτα.
0: Θα με ακούσω εγώ τι. Βαφτίζει το δούλο του παιδί του Θεού. Γρηγόριο. Ρε βάλ το Γρηγόρη. Πώ είπε Λέανδρο.
1: Ναι.
0: Τι Λέανδρο.
2: Γρηγόριο Νανσιανό.
0: Λέανδρο. Πώ θα το φωνάζει στο σχολείο το παιδί.
1: Λέανδρε. Δημήτρη. Πώ θα το φωνάζει.
0: Εσύ πιστεύει ότι το φωνάζουν Λέανδρε.
1: Ναι.
0: Αλήθεια, εσύ ανοίγει κάποιον που τον λέει Λέανδρε. Τι λέει ο πού θα πάει στην Αγγλική.
2: Είναι όνομα εισαγγελέα.
1: Ακούσε με λίγο. Λέανδρος Τζορτζάτος.
0: Ακούσε με λίγο.
2: Λέω,
0: θα τον φωνάζουν και το παιδί το καταστρέψατε.
1: Και εμένα μου αρέσει το Λέω.
2: Θα ανοίξει μπιλιαρδάδικο.
0: Ωραία.
1: Και εμένα μου αρέσει.
2: Πάμε το Λέω.
0: Το παιδί του κάνατε τέλεια. Λέω. Λέω. Λέω.
3: Δεν είναι αυτό που λέω.
2: Τσάκω δύο μπύρες.
0: Λέω.
1: Ναι, αλλά το Λέανδρο τον φωνάζουν Λέω.
3: Πολύ ωραία. Πώς προκύπτει το Λέω.
2: Λεωνίδας είναι το Λέω.
0: Δεν θα έπρεπε να αποφασίσει.
3: Παιδιά, το Λέω είναι από Λεωνίδας. Λέανδρος είναι Λεά.
0: Μπορείς να πεις στον κόσμο αν θέλει να έρθει στην βάφτιση για να κάνεις ανοιχτή σε δημόσιο πρόσωπο. Πες.
1: Όχι, Γρηγόρη, γιατί είπα στον κόσμο στο γάμο μου να κάνω ανοιχτό
0: γάμο. Το γάμο σου και το βαφτίσει είναι πολύ πιο σημαντικό το γάμο.
1: Γαμοβάφτιση ήταν και το πρώτο, να σου θυμίσω.
0: Γίνεται ένας άνθρωπος χριστιανός.
1: Σωστά.
0: Πες στον κόσμο να έρθει. Πού θα γίνει.
1: Έλα, Γρηγόρη, σε παρακαλώ.
2: Μαθιού, πες που θα γίνει.
3: Θέλει μάρτυρες για αυτό που θα κάνει.
0: Σε ποια εκκλησία τουλάχιστον, σε ποια εκκλησία.
1: Στην Αγία Τριάδα. Στο Καματερό. Στο Καματερό. Λοιπόν, καθημερινή προστασία από τον ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες Σ και Υ και πανθενόλη, ενδυναμώνει, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA και UVB και
3: περιβαλλοντολογική.
1: Όχι. Περιβαλλοντικούς ρήπους. Ναι. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα, η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Και εν τω μεταξύ, η βάφτιση, για να σου πω, είναι πάρα πολύ κλειστή, σε πληροφορώ.
3: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να τη στηρίξεις κι εσύ. Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
2: Πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία χωρίς φασαρία. Χωρίς κόσμο, πραγματική οάση. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά σπίτι. Φαντάζεσαι τη δίψα και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και υχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και την τούρτα λόγω του παιδιά από το Περά που τα είπαμε με τον κύριο Χάρη το πρωί. Πόσο εντυπωσιάστηκε και ενθουσιάστηκε με αυτό το ζαχαροπλαστείο. Είναι όλα αυτά που σας λέω και που όλα πραγματικά.
1: Έχει ακόμα τα γλυκά και την Κυριακή.
0: Ειλικρινά, είναι όλα αυτά τα γλυκά του Περά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα που το έχουν φέρει στη νούμερο ένα θέση, νομίζω στην Ελλάδα. Ένα από τα ωραιότερα ζαχαροπλαστεία που έγιναν ποτέ. Μέσα σε 3 χρόνια ανέβηκε τόσο ψηλά από την αγάπη του για τα γλυκά και τη συμπεριφορά του που είναι φανταστική. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, ναι, Ιωνιές στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ και επίσης μην ξεχνάτε όλα αυτά τα γλυκά, τα viral γλυκά που έφερε χθες.
1: Ρέψιμο Νίκο, ήταν αυτό που ακούστηκε.
0: Νίκο, πολύ ωραίο το
1: φρούτο. Γρήγορη, ρεύτηκε.
4: Πολύ.
0: Πάρα πολύ δυστυχώς το φρούτο.
1: Για όνομα.
0: Τι φρούτο έφαγε. Τι έφαγε.
1: Γρήγορη, μιλά και ρεύεσαι ταυτόχρονα, το έχει καταλάβει αυτό.
3: Σταμάτα να το διαβάλει.
4: Τι ήταν αυτό που έφαγε κι εσύ ήταν.
0: Έχω πρόβλημα με το στομάχι μου.
1: Πρώτη φορά στη ζωή θα πρέπει να μιλάει και να ρεύεται.
0: Εγώ έχω δει να μιλάει.
1: Την ώρα που μίλαγες ρεύτηκε.
0: Εδώ άλλοι πάνε και κάνουν κακά και μιλάνε στο
4: τηλέφωνο. Γαγά μου. Εγώ πώς δεν το άκουσα τώρα αυτό.
0: Ναι, μπράβο.
1: Παιδιά, ακούστηκε. Σαν πατραχάκι έκανε.
4: Το έχει εξέλιξει, είναι φυσικό.
1: Και τα γλυκά. Συνέχισε.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε και για το απίθανα παγωτά. Είναι γενικά το Περά. Πιείτε και το καφεδάκι σας πρωί-πρωί. Φάτε και το πρωινό σας. Είναι απίθανη, είναι καταπληκτική.
1: Μην άνομα ακούς πάρε ένα τηλέφωνο.
0: 6936-10-10-22. Χθες έστειλε καταπληκτικά γλυκά η Μίνα. Υπέροχη.
1: Αλήθεια.
0: Την ευχαριστήσαμε και στον αέρα. Ήταν συγκλονιστικά.
3: Έφερε
0: για άλλη μια φορά
1: τα viral φρούτα.
0: Εξαφανίστηκαν όλα σε ένα λεπτό. Αυτό είναι το Περά. Παρακαλώ και στείλτε μήνυμα. Λοιπόν, μπορείς να βάλεις λίγο DJ Hugel.
4: Χούγκελ.
0: Ναι, να πούμε για το Χούγκελ, παιδιά, γιατί την Πέμπτη θα κληρώσουμε 3 διπλές προσκλήσεις. Έτσι, ο μεγαλύτερος DJ αυτή τη στιγμή στον κόσμο έρχεται στο Θέατρο Βράχων. Το σύνθημα είναι Make These Girls Dance. Θα το ακούσει όλη η Αθήνα 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μπορείτε να βρείτε θέση στην πλατφόρμα της Go Out. Και έρχεται αυτός ο DJ που πραγματικά σαρώνει σε όλο τον πλανήτη. Πολλοί δεν πίστεψαν ότι ο Χούγκελ θα έρχονταν στην Ελλάδα. Και όμως είναι αλήθεια, Θέατρο Βράχων 26 Ιουνίου. Ψάξτε να βρείτε εισιτήρια. Είναι την Παρασκευή αυτή. Εμείς θα δώσουμε 3 διπλές προσκλήσεις για να πάτε. Έχει βγάλει τεράστιες επιτυχίες για μία μόνο εμφάνιση. Ο υπέροχος αυτός DJ, εσείς που γουστάρετε να χορέψετε και να κάνετε ένα μεγάλο πάρτι.

0: είμαστε.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τονοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Α4, τα περιπολικό.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ, βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
13: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
14: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
15: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
16: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
17: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
18: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κι εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
19: Ναι, πάμε!
0: Πού θα πάμε?
19: Κρήτη!
20: Μήλο!
18: Κρήτη λέω κι εγώ!
20: Μήλο!
19: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
18: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
20: Ναι!
19: Πάει το ταμείο.
18: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
0: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
20: Κι εγώ!
21: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
22: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
23: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.
22: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
23: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.

0: Λοιπόν, 16 λεπτά πριν από τις 10, εδώ είμαστε και έχει ένα μικρό δίλημα ζωής ο Παναγής που θα μας το διαβάσει, γιατί πάντα έχει μέσα στο mail του που ακριβώς τα μαζεύει. Έτσι κι αλλιώς μπορείτε να στείλετε. Παναγή, πόσες ακριβώς θέλουν, πες.
1: Πρωινό παπάκισφαίρα.gr. Πρωινό, P-R-O-I-N-O. Πρωινό παπάκισφαίρα.gr. Εκεί στέλνετε τα διλήμματα ζωής. Σεξουαλικό είναι αυτή τη φορά. Διάλεξα.
0: Πρωτού να σας πω βέβαια ότι συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η προσφορά τη τιμή στη Φέτα Βαλμά στι μεγάλε αλυσίδε σούπερ μάρκετ. 10,95 κυρίε και κύριοι. Αυτό το απίθανο τυρί που με την ποσότητα που μπορεί εμφανίζεται στην υπόλοιπη Ελλάδα εκτός Βορείου Ελλάδος, λατρεύτηκε αυτό το τυρί, λατρεύεται 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, λατρεύεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επιπλέον να πούμε ότι καλωσορίζουμε στην οικογένεια Βαλμά και το ελαφρύ. Το ελαφρύ τι είναι για εσάς που ετοιμάζεστε για παραλία αλλά δεν θέλετε να κάνετε έκπτωση στη γεύση του τυριού? Ελαφρύ Βαλμάς με μειωμένα λιπαρά, παρακαλώ. Διατηρεί όμως την αυθεντική γεύση και γι' αυτό είναι και φτιαγμένο από εγωπρόβιο ελληνικό γάλα. Και 80 γραμμάρια πρωτεΐνη μέσα για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε και ξέρετε πάρα πολύ καλά από όλα αυτά. Έκανε μια μαγεία πάλι για άλλη μια φορά ο Βαλμάς, καλοκαιριάτικα. Βρείτε Βαλμά οπουδήποτε, οπουδήποτε και κυριολεκτικά αρπάξτε το από το ράφι, γιατί είναι ποσότητες ελάχιστες και δεν θα βρείτε τόσο εκπληκτικά ποιοτικό τυρί. Οι άνθρωποι έχουν κάνει μια μαγεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 69-36-10-10-22 για το ψυγιάκι γεμάτο Φέτα Βαλμά που παίρνετε κάθε Παρασκευή. Και μην ξεχνάτε και το Κοφινάκι, το μοναδικό κατσικίσιο τυρί, το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα από αυθεντικό γάλα, από ελληνικό. Λοιπόν, Παναγή, πες λίγο το δίλημα ζωής που είναι μικρό, να το σχολιάσουμε, γιατί πραγματικά καίγε

0: είσαι.
1: Και εγώ είμαι και εσύ.
2: Διλήμματα ζωής με τη φωνή της λόγης.
1: Λοιπόν, η Χριστίνα έστειλε το μήνυμά της. Η Χριστίνα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι είναι 29 ετών, είναι σε σχέση, δεν είναι παντρεμένη ή οτιδήποτε άλλο, είναι όμως σε σχέση 3,5 χρόνια με τον Λεωνίδα, μας λέει εδώ. Ποιο είναι, λέει, το θέμα? Ότι εγώ, λέει, με τον Λεωνίδα γνωριστήκαμε στο γυμναστήριο. Ο Λεωνίδας ήταν από τους πάρα πολύ ωραίος άντρας, γυμνασμένος, με κοιλιακούς, με φέτες. Όχι, είναι σε σχέση 2-3 χρόνια. Αλλά εντάξει, λέει, 2-3 χρόνια το πηγαίναμε προς σοβαρά, γιατί κοντεύουμε και δύο, λέει, τα 30.
3: Τι ύψος έχουν?
1: Δεν ξέρω τι.
0: Έλα, λέγε, Παναγή.
1: Τι ύψος έχουν. Το θέμα, λέει, είναι ότι εγώ όταν γνώρισα τον Λεωνίδα, ο Λεωνίδας, λέει, πρόσεχε πάρα πολύ τον εαυτό του. Δηλαδή, πρόσεχε το σώμα του, γυμναζότανε, που ακόμα, λέει, το κάνει αυτό. Αλλά έκανε αποτρίχωση, έβαζε τις κρέμες του, έκανε τα... Εμένα, λέει, όλο αυτό, εγώ, λέει, με εξτάρει πάρα πολύ ο άντρας να προσέχει τον εαυτό του, να ξυρίζεται, να είναι φρεσκοξυρισμένος, την ευαίσθητη περιοχή του, τα τι? Πόδια του, το σώμα του, τα πάντα όλα.
3: Έκανε αποτρίχωση την ευαίσθητη.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
4: Μπράβο του, όχι, ναι. Μπράβο του.
1: Εδώ, λέει, και περίπου 6-7 μήνες έχει, λέει, αφαιθεί. Το μόνο, λέει, που κάνει είναι να γυμνάζεται. Δηλαδή, λέει, το σώμα του δεν έχει αλλάξει. Έχει αφαιθεί τελείως, δεν τον νοιάζει καθόλου, δεν περιποιείται καθόλου τον εαυτό του, δεν ξυρίζεται, δεν ξυρίζει το σώμα του, δεν ξυρίζει τα πόδια του, δεν ξυρίζει, δεν κάνει αποτρίχωση που έκανε. Έκανε αποτρίχωση στα πόδια.
3: Για την ευαίσθητη, πες μας.
1: Ούτε εκεί. Εμένα, λέει, αυτό με έχει ξενερώσει πάρα πολύ. Ο Λεωνίδας της ξεκαθαρίζει ότι μου τη βάρεσε και δεν μπορώ άλλο να ασχολούμαι με αυτά. Τέλος, κουράστηκα. Εμένα όμως, λέει, δεν είναι ο Λεωνίδας που γνώρισα. Δεν με εξητάρει πια.
0: Τον γνώρισε άτριχο.
1: Και του ζήτησα να χωρίσουμε. Άρα. Και λέει, τι είναι αυτά που λες, επειδή κουράστηκα να περιποιούμε τον εαυτό μου και να αποτριχώνομαι.
3: Από Λεωνίδας γίνει τριχονίδας.
1: Ναι, να αποτριχώνομαι, θέλεις, λέει, να χωρίσουμε. Όχι, λέω, εγώ δεν μπορώ, λέει, να κάνω ένα. Καταρχάς, λέει, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος δεν είναι ξυρισμένος στην περιοχή του κάτω και ότι θα κάνω ένα
0: κοπέλα.
1: Μαζί
0: του.
4: Τόσο πολύ τριχά.
0: Την κοπέλα.
3: Και είναι και
1: η Χριστίνα.
0: Χριστίνα μου. Άσε μας, κουκλίτσα μου. Άσε μας.
3: Πατάει πόδι αντρικό τώρα.
4: Στο Χριστινάκι.
3: Έλα τώρα, Χριστίνα.
0: Δηλαδή, αν είναι να αγαπάμε έναν άνθρωπο επειδή ξυρίζει τα τέτοια του και τα πόδια του. Άσε τον τότε.
4: Και οι κρέμες.
1: Και άμα ο άλλος είναι θάμνος, τώρα.
0: Άσε ρε,
3: γιατί. Γρηγόρη.
0: Χριστίνα μου. Έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο συνεχίζει να τον
3: αγαπά. Επιτέλους ένας άντρας μίλησε.
0: Να μιλήσω λίγο. Έναν άνθρωπο συνεχίζει να τον αγαπά. Και επειδή μπορεί να χαλάσει και λίγο το σώμα.
4: Όχι, Γρηγόρη μου. Όχι. Η Χριστίνα έχει δίκιο.
0: Αμάν. Και άμα χαλάσει το σώμα του και άμα αλλάξει κάποιες συνήθειες, κάποια πράγματα, δεν άλλαξε.
4: Όχι τώρα να σταματήσει ξαφνικά να φοράει τις κρέμες νυχτός και ημέρας.
0: Δεν άλλαξε συνήθειες, ούτε συμπεριφορά προς τα εσένα. Προς τον εαυτό του άλλαξε κάποια
4: έτσι
0: πράγματα.
4: Έτσι ξεκινάνε.
0: Γιατί θεωρεί ότι πλέον αυτό το πράγμα δεν τον εκφράζει. Και αντί να είσαι δίπλα του.
1: Γρηγόρη, λέει εδώ η Χριστίνα ότι τουλάχιστον, λέει, να περιποιείται την ευαίσθητη περιοχή. Δεν μπορώ να κάνω έρωτα μαζί του και να είναι απεριποίητος.
0: Δηλαδή, εμείς που δεν ξυριζόμαστε και έχουμε κάτω θάμνο. Πειράζει.
3: Μούκλες.
0: Εμένα καμιά φορά δεν φαίνεται από το θάμνο.
3: Και έφαγα και 3 τυροπιτάκια να κάνω με το.
0: Μπες, ρε Γιώργο.
3: Κι άμα βρέχει, είναι σαν το μαλλί του κατάφυλλου παλιά που έβασε το ζέλ.
0: Γιατί έπρεπε να το κάνουμε εικόνα.
3: Την ίδια χάρη έχει.
0: Τι λέγα, πρέπει να με χωρίσει.
3: Ναι.
1: Μωρή.
3: Γιατί, επειδή είμαστε θαμνώδεις.
0: Αν καταλάβω κάτι τέτοιο.
4: Κι εγώ,
0: μίλα, ρε Γιώργο.
3: Κουραστήκαμε, μαντάμ. Βουλώσανε τα λούκια από τις αποτριχώσεις.
0: Βέβαια, ρε φίλε, αυτό θα κάνουμε τώρα.
3: Ξαναβγαίνουνε.
0: Άμα μου το παίζεις καθαρή και ωραία και τίμια και εγώ δεν μπορώ και ήου και από εδώ και από εκεί και έχεις τον θάμνο.
4: Πιστεύεις ποτέ κάτι τέτοιο?
0: Νίκο, πες, ρε φίλε.
3: Πες, ρε Νίκο, με το μουσί.
5: Για θάμνος μόνο. Θάμνος.
1: Μόνο, ωραία. Ιδιές.
3: Όχι, έχεις το μουσί, έχεις το μόνο. Δεν κατάλαβα.
0: Πες, ρε Νίκο.
1: Έλα, Νίκο, μίλα μου, καράφλα μου, μίλα μου, έλα.
5: Είναι σεβασμός προς τη γυναίκα που καθαρίζει και τέτοια, γιατί αφήνουμε μόνοι μας τρίγες όταν καθαρίζουμε και βουλώνουν τα λούκια. Ο Γιώργος.
4: Οπότε για τα λούκια γίνονται.
1: Υπάρχουν και άλλες λύσεις, παιδιά. Να τα μαζεύετε με μια βρεγμένη πετσέτα.
3: Σιγά μην απλώσουμε και εφημερίδα έξω, λες και βάφουμε τα κάγκελα.
4: Τι λες, ρε Παναγή.
0: Τη βρεγμένη πετσέτα.
3: Τι
0: θα κάνω εγώ κάτω.
4: Θα πάρει βρεγμένη πετσέτα και θα στη φέρω.
1: Σούρισε το στη λεκάνη.
3: Μόνο με φλόγιστρο. Μόνο με φλόγιστρο.
4: Παιδιά, στη λεκάνη πρέπει να παίξει. Ο άντρας είναι ωραίος να είναι τριχωτός.
5: Νάντζι, μία θα φας τώρα και δεν θα θες δεύτερη.
4: Να έχει την τρίχα του.
5: Εννοείται, άμα δεν υπάρχει τρίχα.
1: Μίλα, Αρκουδίνο.
3: Ναι, ρε φίλε, άμα δεν βάλεις πιστολάκι ολόσωμο.
5: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Πώς θα.
4: Να μπαίνει κάτω από το πιστολάκι να το ανεβάσει.
3: Και να κουσάει έτσι.
5: Και να το βλέπεις.
3: Σαν να σωστή Χάρλεϊ.
1: Παιδιά, εσείς κοροϊδεύετε. Αλλά το κορίτσι έχει πρόβλημα.
4: Με τις μάσκες του.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και τι θες να κάνουμε τώρα, ρε φίλε.
4: Να τους θα ξαναβρούμε. Τι θες να τον κουρέψουμε.
0: Καλά κάνει.
1: Τι καλά κάνει.
0: Άμα ξεκινάει, καλά κάνει. Πώς τον είπαμε τον παλικάρι, πώς τον είπαμε.
4: Λεωνίδα.
0: Λεωνίδα, μην ξαναγυρίσεις πίσω. Ούτε κατά διάνοια.
1: Μα δεν θέλει να τη χωρίσει.
3: Είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Την αγαπάει.
0: Βράσε τώρα, βρες ένα κορίτσι εκεί πέρα που να γουστάρει. Έτσι, να πούμε την τρίχα.
5: Την τρίχα σου.
3: Βρες μια βιολόγο.
6: Ιούνιος, Ιούλιος. Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Oh boy.

0: είμαστε λοιπόν και στοίχημα επίσημος υποστηριχτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, γίνεται, αλλά γιατί να γίνει. Με το Little Plus έχεις ένα ακόμα λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή. Κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Little Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κάθε εβδομάδα κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus, φουλάρεις και πας. Λοιπόν, και την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Ποιος?
1: Και η Πρόκος. Αφιέρωσε στην Inventor βεβαίως 5 αστεράκια για το κλιματιστικό τους και έγραψε κόσμημα. Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον
2: Τα ωραιότερα κλιματιστικά. Πρόκο.
1: Το επόμενο τραγούδι. Έλα, σ' ακούω.
2: Όσοι τα παίρνουνε, ναι, όλοι λένε μια κουβέντα. Μαγεία.
1: Μαγεία,
2: υπέροχο, συγκλονιστικό, διαστημικό. Δεν έχει υπάρξει άνθρωπος που να μην έχει τρελαθεί. Μπράβο, Inventor.
1: Πες αντίο στην αυτιά των ταξιδιών με το Travel Fix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν εκχυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τζίντζερ και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτιά.
0: Λοιπόν, ναι, και φυσικά στην παρέα μας έχουμε την Green. Δημιουργός των Green Mocktails ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι ένα. Μοκ για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 υπέροχες γεύσεις, μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτα, παλώμα, μοχίτο, παλώμα, bitter orange bridge, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime. Είναι green, είναι με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Να πούμε μια καλημέρα και στην Betabet που είναι κοντά μας, παιδιά, και θα κάνουμε την κλήρωση τέλος του μήνα για το δώρο του. Στην Betabet, η εταιρεία από το 1990 που είναι κοντά σας και πραγματικά κρατήστε αυτό το όνομα για οτιδήποτε σας χρειαστεί ξαφνικά το Σαββατοκύριακο μέσα στη νύχτα, κάτι που πρέπει να βοηθήσετε από ένα μικρό στραμπούλιγμα στο μικρό σας δαχτυλάκι μέχρι τα πιο σοβαρά πράγματα. Είναι εταιρεία που ειδικεύεται στην πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοποδικών βοηθημάτων. Τρεις δεκαετίες τώρα παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στραμπηρικά αμαξίδια. Betabet.gr, μια οικογένεια που πραγματικά 24 ώρες το 24ωρο είναι κοντά σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Γαλάτσι, Κουρτίου 14, φυσικό κατάστημα, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στον Ινδό Σταυρό απέναντι και σύντομα στα Βρυλίσια στο Σεισμανόγλιο. 6936-10-10-22, στείλ το ονοματεπώνυμο και Betabet για το δώρο.
1: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business.
4: Ωραία, και να σας πω, παιδιά, και εγώ τα ωραία τα νέα, ότι ας πούμε το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας, παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
3: Λοιπόν, θα πάρουμε τηλέφωνο για το αυτοκίνητο.
5: Α, το δώσαμε, ρε. Το δώσαμε.
0: Πάει το αυτοκίνητο.
4: Να σας πω, από ποια ζώνη ήταν ο νικητής?
3: Από εδώ είπαμε, τη δικιά μας.
4: Α,
3: ναι.
4: Δεν ήμουν, έλειπα.
3: Α, το πρωινό.
4: Αλήθεια λες. Μπράβο, ρε. Είδες, Νάντση, πιάσανε οι ευχές σου. Ένας από όλους το κέρδισε.
0: Με κόψανε, βέβαια, που η κοπέλα είπε ότι το κέρδισε στο πρωινό. Γιατί ο ράπτης είπε να τα κόψουμε αυτά.
4: Αλήθεια.
3: Τι είναι να κόψουμε αυτά?
0: Τους άκουγα live εκείνη την ώρα με την παπίλα που κάνανε την κλήρωση και κέρδισε η κοπέλα και είπε ότι είχα πάρει στο πρωινό και μίλησα με την Άνση και είπε ο ράπτης, εντάξει, αυτά θα κοπούν.
4: Εντάξει, λογικό δεν είναι? Και εγώ άμα ήμουν ράπτης στη ζώνη
0: κόπηκαν.
4: Μου θα ήθελα να είναι ο νικητής.
0: Και αυτά κόπηκαν.
4: Κόπηκαν. Πού σου ξεφτύλα καράφλα.
0: Και το όνομα του καλούδι που ανέφερε η κοπέλα που της είπε καλή επιτυχία.
2: Και εμένα με κόψανε. Τι να κάνεις, Γρηγόρη, τι να κάνεις.
4: Ακού, η τρομοκρατία του ράπτη δεν θα περάσει.
3: Να σου πω λίγο κάτι. Ρε φίλε, όλοι να ζηλεύουν αυτή την εκπομπή. Δηλαδή,
0: ο ράπτης πάρα πολύ, πολύ ζηλιάρης.
3: Τόσο ζηλιάρης.
2: Πάρα πολύ ζηλιάρης.
4: Είναι ζηλιάρης ο
0: ράπτης. Και του έστειλα μήνυμα και του είπα μην τολμήσεις και τελικά τόλμησε.
4: Είναι ο Νικόλας Ζηλιάρης.
3: Βρήκα συμμαθητή του στο δημοτικό.
4: Και τι έκανε?
3: Και λέγανε ότι δεν τον έπαιζε κανείς. Ήταν μόνος του σε μια γωνία. Πηγαίναν όλοι.
2: Είχε και μίξεις.
4: Και τώρα πληρώνουμε εμείς αυτά τα αποθημένα.
3: Πηγαίναν όλοι και τους ζωγραφίζανε στο πρόσωπο πράγματα. Και από εκεί του έμειναν και τα τατουάζ. Και αυτό τα έχει βγάλει όλα τώρα. Φτάσει στη δικιά μας την εκπομπή. Εγώ το καταλαβαίνω πάντως, Νίκο, ειλικρινά.
5: Είμαστε μαζί σου.
3: Και ψυχολογικά είμαστε μαζί σου.
5: Έτσι.
3: Έτσι. Να είσαι καλά μέσα από την καρδιά μας.
0: Παιδί μου, με το που του είπε η κοπέλα ότι είναι από το πρωινό.
3: Άκου.
0: Αρρώστησε, τρελάθηκε.
3: Τι είναι αυτό, όλοι με το
5: πρωινό. Η παπίλα δεν προσπάθησε
3: λίγο.
0: Τίποτα. Η παπίλα δεν την άκουγε, νομίζω, γιατί πρέπει να είδα σε διαφορετικά σημεία.
3: Να το δείτε τώρα που θα ψάξει να βρει.
0: Αυτό την είχε τότε τέτοιο στο ψιστήρι με το που λέει, μίλησα με την Άνση, αυτά θα τα κοπούν από εδώ.
3: Θα ψάξει να βρει αυτό πρωινό να πάει απέναντί μας, όλο αυτό το πάθος. Πώς θα μας κερδίσουν,
5: ναι, ναι.
3: Τι αγωνία είναι αυτή, ρε.
5: Ναι.
3: Πώς γενικά είναι κατά βάθος, είναι καλό παιδί. Τον εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Είναι καταπληκτικό σου.
3: Το συμπαθώ πάρα πολύ. Αλήθεια στο λέω. Όχι, όχι, το λέω αλήθεια.
0: Το
3: λέω αλήθεια σου, λέω, το συμπαθώ πάρα πολύ.
4: Είναι η αδυναμία του αδερφού μου.
3: Αλλά ζηλιάρη. Πολύ ζηλιάρη. Εδώ τώρα πώς μπορεί να φύγουμε όλοι τώρα και να έρθει. Όλοι θα μας πετούσε έξω.
4: Θα μας πετούσε. Έλα μωρέ.
5: Βασικά Παναγίες, θα πετούσε.
4: Θα μετούσε εμένα ο Νικόλας.
0: Ναι, αλλά θα μας κέρναγε ένα μπέργκερ.
3: Ένα μπέργκερ θα μας κέρναγε. Γιατί έχει ωραία μπέργκερ.
4: Έχει ωραία μπέργκερ.
5: Καταπληκτικά μπέργκερ.
3: Αλλά κακό παιδί. Πολύ κακό παιδί.
4: Άστο παιδί ήσυχο.
0: Κακό ελαφάκι.
3: Κακό παιδί. Κακό παιδί. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα λεπτό, φιλιά μας στον Νίκο,
0: Νικόλα,
3: να είναι καλά
0: μου.
3: Και στην Λίνα,
4: και
3: να είναι καλά
4: και πέρα τα παιδιά.
3: Δύο λεπτά μετά από τις 10 και...
5: Αυτό είναι!

0: σαν τις βραδιές.
1: Στύβανε τσιγάρα σαν καραβιού φουγάρα και μοιάζαν οι καπνοί μας προσεύχες.
2: Ουσίες Αντωνίου.
3: Μπράβο.
4: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτου.
3: Μόνο Πασόκ. Μόνο Πασόκ. Ήτανε μαζί μας ο Παναγής Ζωζάτος.
0: Ήταν μαζί μας και ο μοναδικός Νίκος Καλούδη.
2: Η Βερίνα, λίγο αργότερα έρχεται η Μαρία, ο Θέμης, τον Δίδυμο Φωτιά, η Ράνια Κωστάκη και ο Πέτρος Καράς. Αυτό είναι ο Σφαίρα 102,2. Ραντεβού αύριο στις 20 ώρες από τώρα. Να έχετε όμορφη μέρα, να είναι καλοκαίρι. Κάντε κάτι, μην αφήνετε τις μέρες να πάνε.
0: Κάντε έρωτα, έρωτα να
2: και
0: κάνετε.
2: Να θυμάστε κάτι. Να θυμάστε.

0: Σάββατο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Τώρα, 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
16: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
17: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
18: Και νιώθω Vistabet.
19: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
20: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
21: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
20: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
22: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
23: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
24: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
0: Άοσμι, εντομοαποθητική κρέμα Τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα Τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Go, go, go, go!
2: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Σφαίρα 102-2.
25: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
26: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου 11 λεπτά μετά από τις 10, η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημέρα και ακόμα Τρίτη, ξέρετε έχει πιάσει τώρα αυτή η εποχή που είμαστε, καταλαβαίνεις, μας έχει πιάσει το καλοκαίρι. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αριστοκλής, η Αγρυπίνα και... η Λούλου και η Λούλα. Χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε γιορτή σας. Χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και σήμερα τα καλύτερα θέματα να συζητήσουμε, τις καλύτερες έρευνες, την καλύτερη μουσική, ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Σίτζετ. Σας τα πω όλα σε λίγο. Προσκλήσεις, συναυλίες, χαμός θα γίνει. Και εννοείται το καφεδάκι μας, γιατί πώς θα ξεκινήσει σήμερα χωρίς καφέ και πόσο μάλλον που είναι και καλοκαίρι και δεν θέλουμε βιασύνες και θέλουμε και ωραίες στιγμές και καλή παρέα, αλλά πάνω απ' όλα ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατά τη στιγμή έτσι λίγο περισσότερο. Μίκελ Κοφή Κόμπανι και Ελ Γκρέκο σε αυτή τη φανταστική συνεργασία. Πάμε να το πατήσω να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο.

0: Τώρα παίρνουμε για τη μικρή κάτι βιβλιαράκια τρισδιάστατα.
1: Και τις πήραμε, ας πούμε, τα σκυλάκια, τα πουλάκια. Και προχθές πήραμε τους μονόκερους. Κοίτανε. Πάμε στην πρώτη μονοκερίνα η Τζίνα. Η δεύτερη ήταν η Τζέσικα. Η τρίτη ήταν η τέτοια. Λέω τώρα οι μονόκεροι κολλάρα έχουν αλήσει. Λέω τι γίνεται, ρε μαλάκα. Σε λίγο λέω θα μπει Τζόνι Μπι και θα λέει υποδεχτείτε την Τζέσικα.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Λόγια και Νίκος Οικονομόπουλος. Περιμένω και τις συναυλίες τώρα, 6-7 Ιουλίου στο Κατράκιο, να γίνει χαμός. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 37 λεπτά μετά από τις 10, η Μιβερίνη Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Χαλαρά τα πράγματα και σήμερα τα λες. Εντάξει, δεν γίνεται και το σώσε. Ο Κηφισός μια χαρά και σε άνοδο και σε κάθοδο θα περάσεις, δεν θα κολλήσεις ιδιαίτερα κάπου. Και οι Κηφισίες, μην σας πω ότι είναι και άδεια αυτή την ώρα, όπως και η Μεσογείου, λίγο στην Κατεχάκη, στην κάθοδο. Έχουμε σε ένα κομματάκι και όσο κατεβαίνω προς το κέντρο, λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχει τμηματικά πιάνουν και τα δύο τα ρεύματα. Και έχουμε λίγο κίνηση στην Βασιλίση Σοφία, στη Βασιλίση Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Αμαλία. Στα βασιλικά μόνο τραβάνε λίγο ζόρι. Σήμερα οι Λιουπόλοι Ζουλιαγμένοι και τα υπόλοιπα νότια έχουν ανοίξει. Όπως και ο Πειραιάς, όπως και η Λεωφόρος Αθηνών δεν έχει. Στην Αττική Οδό, για να δω καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο του δεκάλεπτου από τη μεταμόρφωση έως την Κηφισία στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία επίσης από Πεντέλης έως Κηφισίας. Αυτά. Μηνύματα περιμένω στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνει σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Το να παραγγέλνεις λοιπόν το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box, είναι πολύ καλύτερο, γιατί η τιμή πέφτει τόσο πολύ που νιώθεις ότι σου το κάνουν δώρο. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλεις φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ, ξέρεις, box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Μικρή διακόπη και έρχομαι.
1: Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
2: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
1: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
15: Με υπό τις γρίλες μας.
16: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?

0: γη. Τέζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
2: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
3: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, Με ανανάδες. Εξωτική.
2: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
1: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
2: Ορίστε!
1: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
4: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
11: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 45 λεπτά μετά από τις 13-23 Ιουνίου λοιπόν. Η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Πάμε να δούμε μετά του καιρού που γενικά έθριος θα είναι σήμερα με τοπικές νεφώσεις. 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία να αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τετάρτη αναμένεται έθριος ο καιρός, όμως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχούλες. Την Πέμπτη το ίδιο επίσης. Την Παρασκευή το ίδιο επίσης. Τοπικές βροχές και καταιγίδες από το πρωί σε κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Όμως την Παρασκευή. Πιο συγκεκριμένα στην Αττική, για σήμερα τουλάχιστον, πάμε να δούμε. Γενικά έθριος ο καιρός με μέγιστη θερμοκρασία τους 31 βαθμούς Κελσίου. Μηνύματα περιμένω στο Viber που είστε τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και έτσι όπως μείνετε στο Viber, γράψτε και τη λέξη κρύο μαζί με το όνομα τεπώνυμό σας στο 6936 10 102, γιατί η Μικέλ Coffee Company παρέα με την El Greco, εφόσον έχουν φτιάξει αυτό το ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού, τον παγωμένο ελληνικό καφέ, επειδή θέλουμε και παραλία και χαλάρωση και κούραση και δώρα, σας δίνουμε και ένα beach set φανταστικό με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης. Κάθε μέρα λοιπόν ένας τυχερός κερδίζει μέσα από την εκπομπή αυτό το beach set από την Μικέλ και την El Greco. Κρύο λοιπόν στο Viber του Σφαίρα και καλά να περάσετε στις παραλίες, να πλουτσουρίζετε. Προσοχή στους λογοκέφαλους. Έρχεται η Αναστασία, Παγκυζίνα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και τα λέμε σε λίγο.

πω, εμένα με έχουν πιάσει, τα σφυγή τώρα, καταλαβαίνετε. Καλοκαιράκι, θέλω να μπω στο πρώτο πλοίο τη Σιτζέτ και να σα κουνήσω μαντήλι. Ακούω και τέτοια τραγούδια και η κατάσταση είναι τραγική. Φαντάζομαι είμαστε όλοι στην ίδια περίπτωση, στην ίδια κατάσταση, έτσι. Όλοι συντονισμένοι στον σφαίρα, παρόλα αυτά. Τρία λεπτά πριν τα ορολόγια μα δείξουν 11, είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Θε να έχει όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μία απίστευτη γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλιοπτική είναι. Δεν έχει περάσει ακόμα με την περιοχή σου, μη σε νοιάζει. Έχει το Cosmote 5G WiFi για να μπορεί να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Παλέ και εσύ τώρα το Cosmote 5G WiFi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού. Και με την δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal, με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G WiFi έχεις και 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερο στο cosmote.gr. Έτσι θα σας άφηνα όμως εγώ και ο Σφαίρα. Δεν θα σας στείλω ένα ταξίδι πέρα από τα ακτοπλοϊκά που θα σας δώσω σε λίγο. Σας στέλνουμε και ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα, παρέα με το Manis Travel. Φέτος το καλοκαίρι θα πας Γαλλική Ριβιέρα και στα μαγευτικά χωριά της Προβυγγίας. Είναι ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός της Ελλάδας, σε πάει παντού. Ταξίδι για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, 7 ημέρες, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ, στο αστραφτερό πριγκιπάτο του Μονακό, στο Σαντροπέ και στη Μασαλία, αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς αεροδρόμιο, αναχώρηση 25 Ιουλίου. Ετοιμάζεις τη βαλίτσα σου, παίρνεις το κορίτσι σου και το αγόρι σου και φυγες. Για να δηλώσεις συμμετοχή, SMS στο 1969 γράφει Σφαίρα κενό. Την απάντηση στην ερώτηση που σε ταξιδεύει ο Σφαίρα κενό, το ονοματεπώνυμό σου. Με χρέωση 0,34 του ευρώ ένα SMS με το ΦΠΑ και πας Γαλλική Ριβιέρα. Τι ωραία, μακάρι να το κερδίζαμε κι εμείς, αλλά δεν γίνεται. Οπότε εσείς που μπορείτε, στείλτε τα μηνύματά σας. Μην αφήνετε τέτοιες ευκαιρίες τώρα μαχαμένες για ταξίδια. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: με επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα ο Γιουτζίρο.
2: Εντάξει, τα θέλεις.
1: Επίσης το 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανός συγγραφέας. Ενώ σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
3: Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να το πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
4: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιανής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Go, go, go, go, go!
12: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
2: Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
14: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
18: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
19: Ναι, πάμε.
20: Πού θα πάμε?
21: Κρήτη.
19: Μήλο.
18: Κρήτη λέω κι εγώ.
19: Μήλο.
21: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
18: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
19: Ναι.
21: Πάει το ταμείο.
18: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
19: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
20: Κι εγώ.
22: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
23: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
24: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
23: Και όταν φεύγεις.
24: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
25: Σφαίρα 102-2.
26: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
27: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 7 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Σήμερα, 23 Ιουνίου, είμαι η Βέρνη Ευαγγέλου. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. 7 μαθήματα που έμαθαν για τη ζωή όσοι μεγάλωσαν με μικρότερα αδέρφια. Γιατί έτσι, όσοι έχουμε μικρότερα αδέρφια, λάβαμε κάποια πολύ σήμαντα μαθήματα για αυτή τη ζωή πριν ακόμη ενηλικιωθούμε και ζήσουμε μόνοι μας. Και μάλιστα έχεις, οριμάζεις και λίγο έτσι πιο γρήγορα, γιατί τα έχεις τα παιδιά σου αυτά τα αδέρφια τα μικρότερα, ειδικά αν έχεις και πολλά χρόνια διαφορά. Ούτως ή άλλως η οικογένεια αποτελεί το πρώτο περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι σημαντικότερες δεξιότητες και οι στάσεις της ζωής. Και πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα μαθήματα. Νούμερο 1. Έμαθαν λοιπόν όσοι έχουν μικρότερα αδέρφια να είναι υπομονετικοί, ακόμη και αν κάποιος προσπαθεί να ξεπεράσει τα όρια τους. Δηλαδή, βαράτε, αντέχουμε ένα πράγμα, τα έχουμε περάσει. Νούμερο 2. Διδάχτηκαν να σέβονται τους συνανθρώπους τους, όσο δύστροπο ή περίεργο χαρακτήρα κι αν έχουν. Νούμερο 3. Έμαθαν πώς να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις συγκρούσεις, αντί απλώς να αντιδρούν και να προσπαθούν να αποδείξουν ότι έχουν δίκιο. Νούμερο 4. Κατάλαβαν πως το να μοιράζεσαι δεν είναι πάντα διασκεδαστικό, αλλά αποτελεί δείγμα ευελιξίας. Νούμερο 5. Έμαθαν πώς να διαχειρίζονται μόνοι τους τις ευθύνες, προστατεύοντας πολλές φορές και άλλα αγαπημένα πρόσωπα. Νούμερο 6. Διδάχτηκαν πώς να υπερασπίζονται εμπράκτως όσους αγαπούν. Και νούμερο 7, συνειδητοποίησαν πως πρέπει να διαπραγματεύονται όταν όλα τα μέλη της παρέας επιθυμούν κάτι διαφορετικό. Τα επιβεβαιώνω και τα 7, να ξέρετε. Όσοι έχετε μικρότερα αδέρφια, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά και αυτή την έρευνα και το τι συζητάμε αυτή τη στιγμή. 6936-10122 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Προσκλήσεις για συναυλία του Ακύλα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα είμαστε όλοι εκεί, εννοείται. Ο Σφαίρα παρουσιάζει τον Ακύλα στο Press Start Summer Tour Powered by Day. 3η λοιπόν, 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Τι κάνετε για να κερδίσετε τις προσκλήσεις σας? Πολύ απλά, γράφετε το όνομα Ακύλας, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936-10122 και καλή επιτυχία. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά και θα λέμε σε λιγάκι πάλι εμείς. Πάμε να ξεκινήσουμε με Αιγαίο. αφού δεν αρμενίζουμε εκεί, ας το ακούσουμε.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Και το κυματάκι να σκάει από πίσω, τι ωραίο. 32 λεπτά μετά από τις 11, 3η 23 Ιουνίου, είστε όλοι συντορισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Διάβαζα τώρα όσο έπαιζαν τα τραγούδια μία πολύ πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Αλιάγας σε μία γαλλική εκπομπή εκεί. Μίλησε για όλα λοιπόν, έτσι με αφορμή μία έκθεση φωτογραφίας που κάνει, την οποία λατρεύει και πάρα πολύ. Πήγε καλεσμένο σε μία εκπομπή και μίλησε για όλα. Για τη ζωή του, για τα παιδικά του χρόνια, για την τωρινή ζωή του. Και μου έκανε εντύπωση μέσα σε όλα αυτά που είπε μία φράση, η οποία είναι και το προσωπικό του μότο, λέει, τα τελευταία χρόνια. Φοβάμαι μήπως ξεχάσω να ζω. Και κάθομαι και σκέφτομαι, μέσα σε όλη αυτή την τρελή καθημερινότητα, ας πούμε, που ζούμε, άραγε προλαβαίνουμε να κάνουμε πράγματα για τη ζωή? Προλαβαίνουμε λίγο να απολαύσουμε τη ζωή? Ζούμε στην πραγματικότητα? Και λέω, δεν ζούμε ρε εσύ. Γιατί τι κάνουμε, ας πούμε, και δεν ξέρω. Είναι λίγο τώρα ένα task αυτό που θέλει μεγάλη συζήτηση. Αλλά το φοβάμαι μην ξεχάσω να ζω, δεν ξέρω, εμένα με προβλημάτισε. Εν πάση περιπτώσει, 6936 10122, το Viber. Τα μηνύματά σας εκεί τα περιμένω, και επειδή θέλω να ζήσετε εσείς τη ζωή σας και τις στιγμές σας, θα σας δώσω διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJet, η αγαπημένη αυτή εταιρεία που σε φτάνει τόσο γρήγορα που δεν καταλαβαίνεις πότε μπαίνεις στο καράβι, πότε έφτασες στο νησί, πότε βγαίνεις εκεί και ρίχνεις απλωτές. Όχι, δεν το καταλαβαίνεις. Σε μόλις 5 ώρες, ας πούμε, ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο. Άκου τώρα. Και έχει και πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, πηγαίνεις Σκιάθος σε 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 30 λεπτά, Λόνισο σε 2 ώρες, σε όλο το Αιγαίο, Μήλο, εκεί Κύμολο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, όπου θες σε πάει, Σύρο, παντού, παντού, παντού. Ανοίγεις το Viber, πληκτρολογείς SeaJet στο ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6936 10122. Να σου πω ότι με 24 ευρώ πας Άνδρο σε 1 ώρα, με 28 ευρώ πας Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, πας πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως δεν τα χάνεις αυτά. Θέλω να γίνει χαμός τώρα στα μηνύματα. SeaJets, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936 10122. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Εγώ γκούγκλαρα που έχει καταφύγιο τώρα εδώ και μου έβγαλε ένα μεζεδοπολείο ζερί το καταφύγιο.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούστ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούστ.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αριστώ, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
16: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
17: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
3: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
2: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
3: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
2: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
4: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
5: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυράκι μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Instagram και TikTok. Σφαίρα
14: 102.2. Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Τρίτη, 23 Ιουνίου, 42 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία και μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις και το Deliver Up τη χαρά σου χωρίς καμία υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι και φαρμακείο, παράγγειλε Box το delivery που πάντα κερδίζεις. Ρε εσείς, τι θα κάνουμε με τους λεγοκέφαλους? Λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι και φαρμακείο, παράγγειλε Box το delivery που πάντα κερδίζεις. Ρε εσείς, τι θα κάνουμε με τους

στις 2-3 νησιά από τις Κυκλάδες που δεν έχουν πάει ακόμη, αλλά φαντάζομαι κολυμπάνε αυτά, όσο να πεις, από εδώ από εκεί. Και το υπόλοιπο Αιγαίο είναι γεμάτο, γεμάτο, γεμάτο. Η Εύβοια από την πάνω πλευρά δεν έχει πάρα πολύ. Έχουμε και προς τα πάνω Χαλκιδική, χαμός σου λέει. Στη Θεσσαλονίκη γη, χαμός. Μόνο το Ιόνιο. Το Ιόνιο ακόμη είναι καθαρό, να ξέρετε. Όσο προλάβετε και πάτε στο Ιόνιο. Το θέμα είναι, εντάξει, είναι ναι μεν τοξικό, αλλά ρε παιδιά, κάνει πολύ βαθύ κόψιμο, λέει, πολύ βαθύ δάγκωμα. Και επίσης, όπου και αν βρίσκεσαι, με το που σε δαγκώσει λίγο κέφαλος, που χτυπάω ξύλο να μην γίνει σε κανέναν, αλλά φαντάζομαι δεν τη γλιτώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, όπου και αν βρίσκεσαι, πρέπει να φύγεις να πας να κάνεις αντιτετανικό ρο. Αλλιώς δεν ξέρω. Αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι μένω στην παραλία, πώς σε τσιμπάει κάτι και άντε πες κάτι του ρίχνω πάνω και τελείωσε η υπόθεση. Πρέπει να φύγεις κατευθείαν σε κέντρο υγείας ή στο κοντινότερο νοσοκομείο. Προσοχή, τι θα κάνουμε τώρα, στα ανοιχτά. Αλλά βγαίνουνε και έξω-έξω. Να πεις, θα μπω μέχρι το γόνατο. Και εκεί θα σε περιμένω λαγοκέφαλος. Και τη Δερμπή, Δέσποινα Βανδύ, Ντέμι, έρχονται. Είδομεν, τι θα κάνουμε.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Καλησπέρα, λέω, ήταν μια κλίση στο κινητό μου. Μάλιστα, λέει, από εθνική είμαστε. Ναι, λέω, έχω σταματήσει το μπάσκετ. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ.
3: We'll
2: be
1: back. Πρωινό Σφαίρα. 6-10.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: 102.2.
9: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
13: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Να δω!

0: καλό.
1: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
2: Κι εγώ.
1: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Σφαίρα 102-2.
7: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
8: Εσύ ως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, ένα μόλις λεπτό μετά από τις 12. Καλημέρα, τρίτη λοιπόν, 23 Ιουνίου, η Μιβερίνα Βαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία, Μικέλινες στην παρέα μας, που μαζί με την El Greco έχουν φτιάξει το φετινό, το πιο ιδιαίτερο μάλλον, φετινό τρέντ του καλοκαιριού, τον κρύο ελληνικό καφέ, ό,τι καλύτερο. Και κάθε μέρα σας δίνουμε και ένα beach set δώρο, ομπρέλα και πουφ θαλάσσης από τη Μικέλ και την El Greco. Αρκεί να γράψεις τη λέξη κρύο και το ονοματεπώνυμό σου στο 6936 10 102, γιατί το καλοκαίρι θέλει παραλία, θέλει χαλάρωση, θέλει δώρα, θέλει τη σωστή παρέα και δεν θέλει και ευγεσύνη, και επίσης πρέπει να δημιουργούμε και στιγμές. Αλλιώς, παιδιά μου, δεν πάμε βήμα σε αυτή τη ζωή. Αυτό να θυμάστε, γιατί καλές οι δουλειές, καλά όλα, αλλά και η ψυχική μας ηρεμία και ο προσωπικός μας χρόνος είναι πολύ σημαντικό για να ανταπεξέλθεις σε όλα αυτά. Τι είναι η αγάπη? Έλα μου ντε. Η αγάπη, λέει, που δίνεις, χτίζει δεσμού, σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Η αγάπη που λαμβάνεις όμως, χτίζει εσένα. Αυτό γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης, που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρο. Το βιβλίο που έχει γίνει best seller από τον πρώτο κιόλας μήνα κυκλοφορίας του. Θα το βρείτε σε όλο το βιβλίο πολύ από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάμε να ακούσουμε 10 αγαπημένους καλλιτέχνες σειρά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Και τα λέμε πάλι σε λίγο στα ζώδια.

0: κανένας λίγος δεν μπορεί να χαλάει το πολύ σας. Μην το ξεχνάτε αυτό σε καμία περίπτωση. Και αν το ξεχάσετε, θα επανέλθετε, να ξέρετε. 27 λεπτά μετά από τις 12 είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου. Μη Βερνή Ευαγγέλου στην Σφαίρα 102. Φύγαμε για ζώδια. Κρύα, η μέρα φέρνει ένταση και δράση. Κάτι που καθυστερούσε αρχίζει επιτέλους να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ταύρε, σήμερα προτιμάς να κινηθείς με τους δικούς σου ρυθμούς και να αποφύγεις ανθρώπους που σου δημιουργούν έτσι αναβρασμό. Δίδυμε, η μέρα φέρνει επικοινωνία, συναντήσεις και μη ενδιαφέρουσα πρόταση. Καρκίνε, η μέρα σένα σε βρίσκει πιο συναισθηματικό από το συνηθισμένο. Γλυκούλια, καρκινάκια. Και έτοιμο να δώσεις χώρο σε όσα έχουν πραγματική αξία. Λιοντάρι, σήμερα κερδίζεις εντυπώσεις. Με μια μικρή επιτυχία να ανεβάζει τη διάθεσή σου. Παρθένε, μία λεπτομέρεια που παρατηρείς σήμερα θα αποδειχθεί τόσο σημαντική, όσο μάλλον πιο σημαντική από όσο φαίνεται αρχικά. Ζυγέ, η μέρα σε βοηθά να αποκαταστήσεις ισορροπίες και να κλείσεις μια εκκρεμότητα που σε κουράζει. Σκόρπιε, σήμερα το ένστικτό σου, όπως και κάθε μέρα, είναι αλάνθαστο και σε βοηθά να ξεχωρίζεις ποιοι αξίζουν την εμπιστοσύνη σου. Το ξώτη, η σημερινή Τρίτη φέρνει διάθεση για αλλαγές, βόλτες και νέες εμπειρίες που θα σε ανανεώσουν. Εγώ και ρε, νιώθεις ότι προσπαθείς, οι προσπάθειές σου αρχίζουν να αποδίδουν και αυτό σου δίνει μεγαλύτερη σιγουριά. Υδροχόε, μια ξαφνική εξέλιξη μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της ημέρας υπέρ σου. Και τέλος, ψάρι, η μέρα σε καλεί να ακούσει τη διαίσθησή σου και να μην επηρεαστείς από γνώμες που δεν σε εκφράζουν. Αυτά και με τα ζώδια, μικρή διακοπή και μαντέψτε. Έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό Σφαίρα. Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι?
2: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα
4: Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη, θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Αθήνα, powered by Coca-Cola. Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση, ticketservices.gr. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Διακοπές αυτός είναι ο σκοπός. Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
16: Παρέα στον Σφαίρα.

και να ζητάς τώρα, έλα μπάει τα φυλάκια μας. Θα ζήσουμε δύο μαγικές βραδιές 6 και 7 Ιουλίου στο Κατράκιο. Από αυτές που μας χαρίζει κάθε χρόνο ο Νίκος Οικονομόπουλος συναυλίες του. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονάθη, εμείς Γιωργαντάς, Ελίνα Νικόλας, Ιρανιό Πέτρος, αύριο Γρηγόρης ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10, πρώτο ο Θεός, έρχομαι κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Τετάρτη πια, που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ανεκδότο τη ημέρα.
3: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδε, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, ετοιμοθάνατο.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο Πιτ, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α το λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα

0: το λες αυτό.
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι.
0: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται. Έχουν την Novibet.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
15: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
16: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Με τις υγείες σου.
19: Πες έναν αριθμό.
18: 21.
19: 21. 21. Φι, ποιος να με σκέφτεται.
18: Τα Λερόι.

0: Μερλίν.
1: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
0: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
1: Φύγαμε!
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Σφαίρα 102.
4: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Σφαίρα.
1: Ανεκδότο της ημέρας.
2: Η δασκάλα του Τωτού καλεί τη μητέρα του μετά από το σχόλασμα και της λέει: Το ξέρετε ότι ο Τωτός αντιγράφει? Τι λέτε, λέει η μητέρα του Τωτού. Ο Τωτός ποτέ δεν αντιγράφει, είστε καλά. Με προσβάλλετε.
3: Ναι.
2: Κοιτάξτε, του έβαλα ένα τεστ στην ιστορία. Στην ερώτηση πότε άρχισε η επανάσταση των Ελλήνων, απάντησε ο διπλανός του το 1821. Αυτό απάντησε και το τός. Και τα απαντάει η μητέρα. Μα αυτή είναι η σωστή απάντηση. Ναι, όμως την ερώτηση από πού καταγόταν ο Ανδρέας Μιαούλης, απάντησαν και οι δύο από την Κρήτη. Λέει η μητέρα, εντάξει, λέει, παιδιά είναι, μπορεί να κάνουν τα ίδια λάθη. Εντάξει, λέει, όμως την ερώτηση ποιος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, απάντησε ο διπλανός του. Δεν ξέρω. Και ο Τωτός απάντησε, ούτε κι εγώ.
0: Έξι με 7,
4: 8, 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σφαίρα.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
14: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
18: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
17: Και τώρα ακμή.
18: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Πού πας? Σε μένα μιλάς?
1: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
3: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
1: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
19: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
20: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
21: για πάντα.
20: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
22: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
20: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
22: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
24: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
25: Σφαίρα Viber 6936 10122.
26: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2. Καλησπέρα για ακόμα μια φορά και καλώς ήρθατε στην παρέα μου, το νέο Kids Sunscreen Stick με δείκτη προστασίας 50, αντιλιακό στέκ για μικρούς και μεγάλους όμως. Πολύ σημαντικό αυτό. Έχει αντιοξειδωτική δράση, πολύ σημαντικό γιατί επηρεάζει την οπτική, αποδυναμώνει την άμυνα και του παιδικού δέρματος, αλλά και για τους μεγάλους έχουμε το νέο Glass Clear Stick για υψηλή προστασία ευρέως φάσματος, διάφανο και με άκρο αέρινη υφή που δεν αφήνει λευκά σημάδια, και αυτό πολύ σημαντικό και για το μαγιό και για τα ρούχα. Τώρα πάμε να ακούσουμε την Αναστασία που κάνει χαμό, σε λίγο Δέσποινα Βανδύ, Αντώνης Ρέμος και Μέλισσες.

Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

Αυτές είναι οι υπέροχες μέλισσες με την μόνη επιλογή που είναι σφαίρα 102. Είναι η παρέα μας καθημερινά, μία με τρεις. Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ μαζί. Τόσο πολύ. Πραγματικά δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Όπως δεν μπορείτε να καταλάβετε τι καλό θα σας κάνει το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom, που σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% εκτός στα εταιρικά κινητά, εντελώς δωρεάν internet backup και να μην ξεμένεις ποτέ από internet για να πάρεις σημαντικές εκτός υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr/Magenta One Business και ανακάλυψε περισσότερα. Τώρα σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
11: Αυτό, ναι.
10: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.

0: βγαίνουν.
1: Κοίτα να δεις.
0: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
2: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
3: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Σφαίρα 102-2.
12: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
13: Πολύ καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε λοιπόν και σήμερα 23 Ιουνίου. Είμαστε στο Σφαίρα 102-2 και αν εσείς θέλετε ένα μαγικό ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα, μπορείτε να το κάνετε πράξη με το Manas Travel. Όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αρκεί να στείλετε τώρα SMS στο 1619 γράφοντας Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σας ταξιδεύει ο Σφαίρα και ένα όνομα, το επώνυμο και την ηλικία σας. Σε άλλα νέα, στην παρέα μου έχω και την Κοσμοτέ Telecom Magenta One Business που σας δίνει το δικαίωμα να αποφεληθείτε από μείον 10% στα εταιρικά κινητά δωρεάν internet backup και να είστε πάντα online. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα χωρίς να κάνετε και πολλά στο cosmote.gr/magenta1business και να μείνετε παρέα μαζί μου. Γιατί ένα ταξίδι στο Αιγαίο και ποιος δεν θα το ήθελε τώρα, αλλά να που θα μας βοηθήσει η Άννα η Βύση. Γιατί μπορούμε να πάμε λίγο, ρε παιδί μου, πώς να το πω, μεταφορικά. Κυριολεκτικά για μας είναι ακόμα λίγο νωρίς. Καλησπέρα σε όλους σας, μείνετε παρέα μαζί μου.

0: αυτός είναι υπέροχος Κώστας Μαρτάκης στον Σφαίρα 102.2 και ετοιμαστείτε γιατί το Σφαίρα Πάρτι έρχεται 5η Ιουλίου στον Άλλου με τη Ράνια Κωστάκη στα DEX, special guest έκπληξη μαζί της και ο Πέτρος Καράσο που θα ανοίξει με τις πιο hot super επιτυχίες. Θέλετε να βρεθείτε μαζί μας? Viber Σφαίρα 693-6102, γράψτε Σφαίρα Πάρτι, το ονοματεπώνυμό σας και κάντε την αποστολή. Σε άλλη ένα σας μιλήσω για τις ζέστες που έχουν ξεκινήσει και χρειάζεται να είμαστε πάντα ενυδατωμένοι. Αλμόρα, ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών που σχεδιάστηκε για να σε καλύπτει όταν χρειάζεσαι ενυδάτωση, τόνωση, ενέργεια και απόδοση. Επίλεξε το προϊόν Αλμόρα που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Επιλέγεις ενυδάτωση, είναι ο νούμερο ένα ηλεκτρολίτ στα φαρμακεία από την Ελπέν και το δοκίμασα και εγώ πρόσφατα και όντως είναι φανταστικό. Σύντομο break, επιστρέφω σε λιγάκι.
1: Πρωινό Σφαίρα. Είναι αρχές Ιανουαρίου και ο Άγιος Βασίλης, να πούμε, είναι πάνω σε ένα αεροπλάνο και πετάει λαμόγια στην Ευρώπη. Πετάει πάνω από τη Γερμανία, λέει εδώ πόσα λαμόγια να πετάξουμε. Πέτα καμιά 200 αργά λαμόγια. Φτάνει στην Ιταλία, εδώ 1000 λαμόγια. Φεύγουν 1000 λαμόγια. Κάνουμε έτσι από Ισπανία, λέει εδώ 2000 λαμόγια για την Ισπανία.
2: Μπαμ, κάνουμε έτσι.
1: Χρακ, περνάει πάνω από την Ελλάδα. Λέει εδώ, Άγιε, λέει πόσα λαμόγια να ρίξουμε. Δεν τρελώσει, ρε. Από εδώ φορτώσαμε.
3: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
10: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
9: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
10: Τι μπάνιο.
11: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
10: Τι μπάνιο!
11: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
15: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου. Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Αθήνα, powered by Coca-Cola. Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση, ticketservices.gr. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
19: Time Out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
21: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
22: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
21: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
23: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
24: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 και ετοιμαζόμαστε για Κύλλα, Τρίτη 30 Ιουνίου στις 9 ώρα το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνέων. Θέλετε να έρθετε παρέα μας? Ακύλλας και ονόμα τεπώνυμο και αποστολή στο 693-610-1022 και φυσικά εδώ είναι η εταιρεία Mar Beauty με τα εκπληκτικά καλλιντικά που μπορείτε να τα κάνετε και αυτά δικά σας στο Viber μας, σφαίρα 693-610-1022, γράφοντας Mar Beauty το όνομα τεπώνυμό σας και κάντε τώρα την αποστολή για να τα κερδίσετε. Τώρα έρχεται ο φανταστικός Απόν με την Καντάδα στον σφαίρα 102.2.

0: επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Καταρχή, η γιαγιά μου χθες γύρισε πάρα πολύ αργά.
2: Η γιαγιά?
1: Ναι, η γιαγιά μου γύρισε πάρα
2: πολύ αργά. Πού ήτανε?
1: Δεν ξέρω, πού άραγε πήγε και έπλεξε χθες το βράδυ.
3: Έπλεξε χθες το βράδυ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από

0: τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Να δω

0: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
5: Θες!
1: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steamwash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
13: Με τις υγείες σου.
14: Πες έναν αριθμό.
13: 21.
14: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
13: Τα Λερόι Μερλίν.
14: Μα δεν αρχίζουν από φι.
13: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί!
14: Φύγαμε!
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Πού πας?
18: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
19: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.

0: ακούτε Θέμης Γιοργαντάς.
1: Να είμαστε και πάλι, τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε, όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα, Τρίτη 23 του μήνα, θα πεις χρόνια πολλά στον Αριστοκλή και τον Αριστοκλέα, παρακαλώ πολύ, και την Αγρυπίνα και το Λούλι. Χρόνια σας πολλά και καλά, να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας φυσικά και η Νόβα, που έχω να σας πω, παρέα με το κανάλι Viasat Epic Drama, σας στέλνουν στο Παρίσι. Ναι. Με αφορμή τη σειρά Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μον Μάρτι, που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν λοιπόν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, κανένα πρόβλημα. Επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και είσαι στην κλήρωση. Πολύ και καλή επιτυχία. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, έρχεται ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Τόκελ και τη Λίλα. Ποιος να σου το πει. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: 2.
1: Νέο τοπίο στις ένοπλες δυνάμεις. Εθελοντική θητεία 12 μηνών για τις γυναίκες με κίνητρα.
2: Αν ήμουν νεότερη, θα πήγαινα, να ξέρετε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το θεμάκι.
1: Καλά. Εντάξει.
2: Δεν μου ταιριάζει.
1: Εγώ θα τρελαινόμουν. Άμα έμπαινα και μου έλεγε πέσε και πάρε κάμψη. Μάλιστα.
2: Γιατί να σου πω πέσε και πάρε κάμψη.
1: Μάλιστα, κυρία Απίλα. Μόλις φορέ ποιο έκανε ζημιά. Εγώ κυρία Απίλα. Εγώ, τιμωρήστε με! Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Τι είναι αυτό?
1: Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Όχι, δεν θα λέγεις κάτι τέτοιο μπροστά μου.
1: Τέσσερις μέρες στέρηση εξόδου. Είναι το σεξ, θες στο στρατό. Μην τσιμπάτε ψαράκες.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: βουτιά στο παρελθόν με τον Κώστα Μπίγαλη του Αιγαίου τα Blues εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και τους έντονους ρυθμούς φυσικά της καθημερινότητας, νομίζω η σωστή ενυδάτωση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Έτσι λοιπόν έχουμε το συμπλήρωμα διατροφής Pharmalyt Hydro Plus με ηλεκτρολίτες και βιταμίνες που συμβάλλει στην αναπλήρωση των υγρών και στην αναζωογόνηση του οργανισμού για να παραμένετε δραστήριοι όλη μέρα. Σε πρακτική αναβράζουσα μορφή με πολύ ευχάριστη γεύση λεμόνι. Λοιπόν, δύο από εσάς θα κερδίσουν σήμερα συμπληρώματα διατροφής με τη μεγάλη υπογραφή Pharmalyt Hydro Plus. Λοιπόν, θέλω να στείλετε μήνυμα στο Viber μας 693-61-01-022 γράφοντας Pharmalyt, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ και καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Καυσαέρια εκεί.
2: Ναι,
1: θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
4: 6 με 7,
2: 8,
5: 9,
4: 10. 6 με
1: 10.
4: Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
7: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
6: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στο Νάλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Party. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
10: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
9: Και τώρα ακμή.
10: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
14: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
13: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
14: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
13: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
15: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο!
19: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
20: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι! Πάμε!
21: Πού θα πάμε?
22: Κρήτη!
14: Μήλο!
20: Κρήτη λέω κι εγώ.
14: Μήλο!
22: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
20: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι!
22: Πάει το ταμείο.
20: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ!
23: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Αθήνα, powered by Coca-Cola. Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση, ticketservices.gr. Παραγωγή, Galaxias Live Productions.
26: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
27: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
28: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
29: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
30: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και ο Δίσκο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Παιδιά, σας θυμίζω, στις 7 Ιουλίου το Ντυρί σας βοηθά να αποφασίσετε ποιο μέλλον σας ταιριάζει. Έλα λοιπόν στο Ντυρί Program Sphere 2026 και δες το μελλοντικό σου εαυτό σε ένα από τα πολλά και σύγχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα. Στις επιλογές που σου δίνει, αν σπουδάζεις παράλληλα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, στις διαθέσιμες υποτροφίες που θα σου επιτρέψουν να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου, στα μεταπτυχιακά του προγράμματα, στην αυθεντική εμπειρία του μαθήματος που θα ζήσεις μπαίνοντας σε μια τάξη της προτίμησής σου. Ανακάλυψε λοιπόν όλα όσα κάνουν τον Ντυρί, την επιλογή σπουδών που θα σε προετοιμάσει για κάθε μέλλον στο Ντυρί Program Sphere 2026 στις 7 Ιουλίου. Και ακόμα έχω να σας πω, στο Ντυρί Program Sphere θα μάθετε και για τη νέα σελίδα που ετοιμάζεται να ανοίξει τον Ντυρί στην εκπαίδευση. Δήλωσε λοιπόν συμμετοχή σήμερα στο www.acg.edu. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα.

Old Time Classic, κάποιος αγαπάει από το Χρήστο Δάντη εδώ στο Σφαίρα 102 και μιλώντας για αγάπη, σκεφτείτε λίγο αυτό. Δίνουμε αγάπη για να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους, αλλά τελικά μήπως η αγάπη που παίρνουμε είναι αυτή που μας χτίζει. Ακούστε αυτό. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμός, σε φέρνει κοντά με τους άλλους, αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Αυτό το γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρο. Το βιβλίο έχει γίνει

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ανεκδότο τη ημέρα.
3: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρος Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση, τι μου λες.
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
12: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
0: Plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Ζέστη. Υδρότας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
7: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
8: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
9: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Σφαίρα 102-2
13: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
14: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, φέτος το καλοκαίρι ο Σφαίρα και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν για ένα ονειρικό ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα και στα μαγευτικά χωριά της Προβυγγίας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τέλειο 7 μέρες διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Επίσκεψη σε Νίκαια, Κάνες, Σαν Τροπέ, Μασαλία, στο Πριγκιπάτο του Μονακό. Χαμός. Αεροπορικά εισιτήρια φυσικά, μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Αναχώρηση 25 Ιουλίου. Αν σου αρέσει όλο αυτό, σίγουρα σου αρέσει και θες να είσαι αυτός που θα ζήσει το δικό του παραμύθι στη Γαλλική Ριβιέρα. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στέλνοντας SMS στο 19619, γράφοντας Σφαίρα κενό και την απάντηση στην ερώτηση «Πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα?». που σε ταξιδεύει ο Σφαίρα. SMS 19-19, Σφαίρα κενό για απάντηση. Στην ερώτηση και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 1 Ιουλίου στο πρωινό Σφαίρα. Πολύ και καλή επιτυχία. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ολοκένουργια Αναστασία. Σπάστε τα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Σφαίρα 102.2 και 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχεις.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Όταν ταξιδεύαμε από την Ιταία προς την Αθήνα, έχει στα δεξιά στην Εθνική τους μήλους μιας γνωστής εταιρείας μακαρονιών, ελληνική. Και όταν ήμουνα μικρός, κοίταζα με θαυμασμό τους μήλους, γιατί σκεφτόμουν εμένα να πηδάω μέσα στα μακαρόνια. Άλλο παιδάκι το ρωτούσε και έλεγε: θέλω να γίνω γιατρός. Θέλω να γίνω κάτι. Εγώ.
2: Πιλότος.
1: Εγώ σκεφτόμουν να βουτάω μέσα.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102,2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102,2.

0: επιτυχία στο παρελθόν με τα εμισκούμπρια στη δισκοτέκ εδώ στο Σφαίρα 102.2. Τα εμισκούμπρια τα οποία κυριολεκτικά αποθεώθηκαν το περασμένο Σάββατο στην Πλατεία Νερού σε μια sold out συναυλία. Μπράβο τους. Στην παρέα μας φυσικά η Nova που μας φέρνει, παιδιά, τα καλύτερα νέα. Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr σε πολύ λίγο. Και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα. Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι?
2: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
4: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
5: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
4: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στο Νάλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
6: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
8: Και νιώθω Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Just. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Just.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη, θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
12: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τονοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
15: Ουσφαίρα 102.2.
16: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Παιδιά, σας θυμίζω, στις 7 Ιουλίου το Ντυρί σας παρουσιάζει ένα διαφορετικό μέλλον στο Ντυρί Program Sphere. Έλα λοιπόν και ανακάλυψε ποιο αντικείμενο σπουδών σου ταιριάζει, τι δυνατότητες σου προσφέρει αν σπουδάζεις στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, τι υποτροφία σου αναλογεί, τις επιλογές σου σε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ντυρί, την εμπειρία του μαθήματος μπαίνοντας σε τάξη της προτίμησής σου. Ακόμα θα μάθεις και για την επόμενη μέρα του Ντυρί που ανήκει στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος. Έναν οργανισμό με εκπαιδευτική ιστορία 150 ετών. Θες να μάθεις περισσότερα? Δήλωσε συμμετοχή στο www.acg.edu. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Είστε στην κίνηση.
1: Στο αμάξι σας.
0: Στον καναπέ σας.
1: Στο ποδηλατό σας.
0: Θέλετε να γελάσετε.
1: Θέλετε να ξεκαρδιστείτε από το γέλιο.
0: Τι πρέπει να κάνετε.
1: Να αλλάξετε σταθμό.
0: Έλα μωρέ. Εδώ θα μείνετε. Ξεκινάμε σε λίγα λεπτά.

0: Μύρωνας Ραδής, μα πάνω απ' όλα εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Θες να ταξιδέψεις στο Παρίσι? Η Νόβα και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Με αφορμή λοιπόν τις σειρές του καναλιού Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μον Μάρτι που διαδραματίζονται στη Γαλλία. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, συνδρομητές τηλεόρασης Νόβα θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στο Παρίσι. Αν λοιπόν είσαι συνδρομητής, δήλωσε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επιλέξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει. Και μπες και εσύ στην κλήρωση. Πολύ και καλή επιτυχία. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Μουά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
10: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
9: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
10: Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
11: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
10: Τι μπάνιο!
11: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
13: Για πότε είναι αυτά?
12: Για σήμερα.
13: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
14: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε!
12: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
14: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! Να ζήσουμε τις διακοπές αυτός
17: είναι ο σκοπός!
16: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
17: άντε και φυλάκια.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση.
3: Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
19: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
20: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξε το.
20: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
21: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
22: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
23: Λίγο.
24: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
25: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
26: Τι κάνετε?
24: Έτσι μιλάς στον αέρα.
26: Δεν μου ταιριάζει.
24: Γεια σας.
27: Καλησπέρα.
26: What's your name?
24: Α, καλά.
25: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
27: Wow.
24: Έκανε wow.
25: Με την Ελίνα Παπίλα.
26: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
25: Και τον Νικόλα Ράπτη.
24: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
25: 5 με 8.
26: Θα είμαστε παρέα.
25: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
24: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
26: Νιάου νιάου.
28: Πού είχα πάρει?
26: Στο τελοκομείο έχεις πάρει, αγάπη μου.
25: Κάθε απόγευμα στον σφαίρα 102.2. Το ζούμε.
26: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πάγιο.
24: Καλά.
25: Το απογευματινό σφαίρα

0: Κάντε ησυχία γιατί λέμε ονόματα και... Ακούστηκε τίποτα? Δεν φαντάζεστε για ποιον λέμε. Μόνη μου όλο,
1: το ζυμώνει της, μόνη φτιάχνει.
0: Γεια σας.
1: Γιατί είμαστε τόσο χαμηλά?
0: Α, εγώ φταίω, εγώ.
1: Έλα, Ελίνα.
0: Είσαι εντάξει τώρα?
1: Τέρε.
0: Καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Σφαίρα 102.2, απόγευμα 3ης 23 του Ιούνιου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8, απογευματινό Σφαίρα με τον Νικόλα το Ράπτη.
1: Στην Ελίνα την Παπίλα και στη ρύθμιση του ήχου, δυστυχώς για εμάς, ευτυχώς για εσάς, είναι ο Γιαννάκης ο Σμπούνιας με ωραία μπλούζα. Πρώτη φορά τη φοράει.
0: Off.
1: Είναι ψιλογκρί και γράφει off. Σήμερα σκεφτόμουν ότι ο μήνας έχει 23, πόσο έχει, 23 πόσο
0: 23
1: έχει.
0: Λέμε, το είπα.
1: 23 και λέω, είναι ο, πρέπει να είναι ο πρώτος Ιούνιος στα 43 μου χρόνια που δεν κατάλαβα πότε ήρθε και πότε φεύγει. Πέρασε ο Ιούνιος αέρα, δεν έχουμε κάνει ένα μπάνιο στη θάλασσα, δεν φάγαμε ένα καλαμαράκι, δεν φάγαμε λίγο ταραμά, λίγο χωριάτικη δίπλα στο κύμα, μια ελιά ρε παιδί μου, δεν βουτήξαμε.
0: Να σου φέρω λίγο ελιά.
1: Δεν βουτήξαμε στα τελευταία κρεμμύδια.
0: Δεν έχεις κάνει μπάνιο ακόμα.
1: Τι μπάνιο?
0: Δεν σε έχει βρέξει το αλάτι?
1: Όχι ρε, δεν με έχει βρέξει τίποτα.
0: Εγώ έχω βραχή.
1: Ναι.
0: 23 Ιουνίου και έλεγα τι είναι σήμερα, τι είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπαδρέου.
1: Έλα ρε. Βάλε το Καρμίνα Μπουράνα εδώ να γίνει χαμός.
0: Από τους πιο επιδραστικούς πολιτικούς στην ιστορία της Ελλάδας, έτσι.
1: Πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες εκείνη τη μέρα, διάβασα κιόλας ότι για όποιον επισκέφτεται το Πολεμικό Μουσείο, υπάρχει σε μία αίθουσα ένα κομμάτι το οποίο είναι τα πιστόλια του, τα πιστόλια για τα όπλα του Πρωθυπουργού, του Ανδρέα Παπανδρέου, όλα που είναι, τα εκθέτουν. Και μπορεί να πάντα δεις κάτι αυτόματα, κάτι πιστόλια που είναι με τα αρχικά του πάνω, που το έχει κάνει δώρο Κορμπατσόφ και αυτά. Χαμός.
0: Τι λες?
1: Ανατριχιαστικό. Πλατεία Κοτζιά τώρα, τέγκα.
0: Ποια τέγκα, μόνο η Κοτζιά?
1: Τίποτα,
0: όλοι οι δρόμοι της Αθήνας. Έλεγε συγκέντρωση και τρέχαμε όλοι. Άρε Πασόκ όλοι. Τι να συζητάμε τώρα?
1: Κρίμα. Κρίμα γιατί αν ήμουνα τότε, εκείνη την περίοδο, τώρα δεν θα ήμουν εδώ. Θα είχα 4 βίλες στην Πάρο, άλλες 5 βίλες στη Μύκονο και θα ήμουν τώρα με.
0: Ενώ τώρα δεν έχεις άσπρα τρεράπτη που λέγεσαι. Σταμάτα μου.
1: Ούτε χώμα, δεν έχω γη. Δηλαδή, δεν έχω γη.
0: Στο στόμα μου να μην σε ξεπλένει κανείς.
1: Σε αντίθεση με εσάς, που η γη είναι το κυρίαρχο στην οικογένεια. Εμείς δεν έχουμε ούτε γη ούτε τίποτα, Ελίνα. Ένα μηχανάκι έχω στο όνομά μου. Αυτό.
0: Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102.2. Ευχόμαστε να είσαστε καλά. Εμείς θα είμαστε εδώ. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε και σήμερα ετοιμάσει. Μια καταπληκτική εκπομπή. Η σκαλέτα είναι γεμάτη. Δεν ξέρουμε πού να γράψουμε.
1: Πριν λίγο, πριν λίγο έβαλα τελεία στο τελευταίο. Λοιπόν.
0: Να ξεκινήσουμε με ένα ανεβαστικό. Γιάννη, δεν ξέρω, θα βάλεις. Βάλε κάτι σε καλοκαίρι, βάλε κάτι σε. Κάτι που να έχει beat θέλω μέσα.
1: Α,
0: που να κουνιέσαι.
1: Τι εννοείς pop?
0: Ναι, να κουνιέσαι. Ναι. Τι να σου. Ναι, όχι.
1: Φουρέιρα θέλει τώρα. Φουρέιρα.
0: Αγοράκι λέμαργο. Έχει καλοκαιρινό η Φουρέιρα.
1: Αγοράκι λέμαργο. Ένα...
0: Α, έχει τη Φολέγανδρο.
1: Ναι,
0: αεράκι λέγεται το τραγούδι.
1: Αεράκι.
0: Φολέγανδρο γραφεί ο άλλος. Αϊ, καλά.
1: Ναι, τι να κάνουμε, ρε.
0: Μουσικό ραδιόφωνο.
1: Έλα, βέβαια.

0: Ότι θα πάμε στον άλλο με τη Ράνια και θα χορέψουμε, το ξέρετε. Και θα υπάρχει και ένα special guest. Ναι, βέβαια. Το ξέρεις αυτό. Έχουμε σφαίρα summer party. Και αν θες και εσύ να το ζήσεις αυτό, το σφαίρα summer party, είναι την άλλη 5η 2 Ιουλίου.
1: Κρίμα. Θα είμαι στη Νέα Υόρκη. Κρίμα που θα είμαι στη Νέα Υόρκη και δεν μπορώ να παρευρεθώ. Μεγάλη, μου το λέτε κι εσείς απότομα. Και έχω στη ζυγαριά Νέα Υόρκη να πάω στο πάρτι στον άλλο. Και λέω πω που χάνω το πάρτι στον άλλο. Θα πω να μπορώ να πάω στη Νέα Υόρκη Παρασκευή. Μην χάσω το πάρτι. Ναι, θα πάρω τώρα τη Ράνια. Της πω είμαι πολύ στεναχωρημένος, Ράνια μου. Δεν μπορώ να έρθω στο πάρτι γιατί θα είμαι στη Νέα Υόρκη. Μου πει
0: καλά. Δεν αντέχω.
1: Είσαι
0: μπορώ
1: χαζός.
0: Άλλο. Δεν αντέχω.
1: Δεν θα έρθω στον άλλο.
0: Είναι 23 Ιουνίου και νομίζω ότι πλέον δεν αντέχω.
1: Κρίμα.
0: Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο να κάνω.
1: Πώς θα τα κυρώσω όλα.
0: Μη μιλάς. Μη μιλάς.
1: Έχω πάρει τον άλλο, είσαι με τα καλά σου.
0: Warm up DJ από τον Πέτρο Καρά.
1: Όπω και Πέτρος Καράς.
0: Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί την 5η 2 Ιουλίου στον άλλο σε ένα μοναδικό πάρτι παρέα με τη Ράνια μας, τη Ράνια Κωστάκη. Και αν θέλεις και εσύ να το ζήσεις από κοντά και να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις με ποτό, στέλνεις μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-102. Γράφεις Σφαίρα πάρτι και το ονοματεπώνυμο.
1: Χαρίζεται και ποτό. Πω. Ποιο ταξίδι τώρα στη Νέα Υόρκη. Θα κυρώσω όλα τώρα. Πάρτι με Πέτρο Καρά, Ράνια και ποτό. Θέλω
0: την ευκαιρία. Θέλω ένα Νίκο Βέρτη να μου ετοιμάσεις.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ποιο, ας διαλέξει ο ράπτης, ναι. Με νοιάζει. Αρκεί να σταματήσει να μιλάει. Λοιπόν, πάμε στο Ελάν του Νίκου Βέρτη. Θέλετε να πάτε να περάσετε πολύ ωραία εκεί. Πραγματικά το Ελάν είναι ένα από τα πιο ωραία μαγαζιά που μπορείς να πας, από τα πιο ωραία μέρη, με άρωμα θάλασσας δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή απολαμβάνουμε τον Νίκο Βέρτη στο Ελάν Εθνάρχου Μακαρίου 1. Και σε περιμένουμε να στείλεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 για να κερδίσεις τραπέζι με φιάλι για 4 άτομα από τον υπέροχο μοναδικό Νίκο Βέρτη.
1: Πότε τελειώνει ο Βέρτη? Θέλω να πάω ένα Βέρτη, ρε παιδιά.
0: Θα σε Νέα Υόρκη, δεν γίνεται.
1: Τελευταίο Σαββατοκύριακο είναι αυτό. Τελευταίο είναι.
0: 2 Ιουλίου τελειώνει.
1: 2 Ιουλίου λέει τελειώνει και ο Βέρτη.
0: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω, καλοκαιρινό είναι.
1: Ναι, ρε Βέρτη.
0: Σταμάτα λίγο να ακούσουμε.
1: Έλα!

0: σφαίρα.
1: Τώρα εσείς που θέλετε να χάσετε κιλά και οτιδήποτε άλλο, γιατί μου έδωσαν χθες να πίνω ένα ρόφημα, ρε παιδί μου, που είναι πολύ πολύ δυνατό και βοηθάει, λέει,
2: να χάσει κιλά.
1: Ναι. Σμούθι, ναι, με σπανάκι, τζίντζερ και σπιρουλίνα.
3: Όλα θα σου φύγουν.
1: Ναι,
4: θα σου σπανακόπιτσα.
1: Και δεν παίρνω το νερό από το βάζω να το πιω.
4: Ναι.
1: Γελάτε, μαλάκα.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιανής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Τα ταξίδια μας, πάμε σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπες στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
0: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
0: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
0: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
0: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
10: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
9: Και τώρα ακμή.
10: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Μια κατσαριδούλα, η μικρή

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
9: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Με τις υγείες σου.
12: Πες έναν αριθμό.
11: 21.
12: 21. 21. Φι, ποιος να με σκέφτεται.
11: Τα Leroy Merlin.
12: Μα δεν αρχίζουν από φι.
11: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
12: Φύγαμε!
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.

0: άνοιξε, Γιάννη, άνοιξε, γιατί χορεύει χωρίς λόγο το παιδί αυτό.
1: Ναι ρε παιδιά, ναι ρε παιδιά, μιλάμε για ζαριά, τώρα πέφταμε και σωθήκαμε.
0: Λοιπόν, είναι οι καμπάνες του Αργυρού στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Πολλά φιλιά σε εσάς που μας στέλνετε μηνύματα στο Viber και είστε και μακριά από εμάς και μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο σφαίρα.gr, Σφαίρα Application σε iOS και Android δωρεάν. Γεια σου Ειρήνη, γεια σου Θανάση, γεια σου Γιώτα. Πολλά φιλιά σε όλους σας. Εδώ θα είμαστε λοιπόν 693-610-1022 στο Viber. 5 παραλίες, 2 ώρες από την Αθήνα. Ιδανικές για ολοήμερες αποδράσεις. Εσείς κάνετε μονοήμερες σε παραλία?
1: Κάθε εβδομάδα.
0: Εμείς κάνουμε κάθε Κυριακή συνήθως. Φεύγουμε το πρωί στις 9-10 και γυρνάμε το βράδυ.
1: Όχι, εμείς
0: βράδυ, ναι. Απόγευμα.
1: Τώρα θέλω να πάω την κόρη μου στους δεινόσαυρους τώρα το Σαββατοκύριακο και κοιτάω που έχει.
0: Πού?
1: Ή σκεφτόμαι, έλεγα στην γυναίκα μου ότι πάμε στο Μουσείο Χουλανδρή, που και εγώ όταν είχα πάει μικρός είχα εντυπωσιαστεί.
0: Γιατί πάτε για μπάνιο, καλή τη μικρή?
1: Γιατί ήταν να πάμε την Κυριακή για μπάνιο, το είχαμε κανονίσει με τον κουμπάρο που σου με πήρε και έχω βάφτιση, ρε φίλε.
0: Α, έχεις βάφτιση.
1: Ναι, δεν είναι, δεν είναι. Κάθε Σαββατοκύριακο κάτι έχουμε.
0: Η οποία δεν πιστολιάζεται.
1: Όχι, είναι, είναι πολύ φίλου βάφτιση.
0: Λοιπόν, δύο ώρες από την Αθήνα. Πρώτο δίνει την Μιλοκοπή
1: Αθήνα,
0: Κόρινθος.
1: Πάμε και στο σπίτι μας.
0: Παραλία Μιλοκοπή. Μια μισή ώρα από την πρωτεύουσα.
1: Μιλοκόπη, ρε.
0: Μιλοκοπή το λέει εδώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Στην βόρεια της Περαχώρας Λουτρακίου. Άιστε. Για να φτάσετε θα χρήσετε ένα αυτοκίνητο που να αντέχει στο χωματόδρομο κατά προτίμηση 4x4.
1: Α, δεν ξέραμε.
0: Έχει κούνημα η διαδρομή.
1: Δεν ξέραμε για να πάμε στη Μιλοκοπή να έχουμε αμάξι 70.000 ευρώ.
0: Α, μπορείτε να την προσεγγίσετε και πεζοπορώντας.
1: Α, άλλη ιδέα, ναι. Τι να ξεκινήσουμε από την Αθήνα να
0: πάμε. Η απόσταση είναι 2 χιλιόμετρα.
1: Α.
0: Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, οπότε πρέπει να κουβαλάτε τον εξοπλισμό. Εντάξει.
1: Ατέλεια.
0: Νούμερο 2. Καραθώνα Αργολίδα. Λίγο έξω από τον Ναύπλιο. Από τις πιο όμορφες προτάσεις για μια μονοήμερη εκδρομή. Δύο ώρες από την Αθήνα, υπέροχη χρυσή αμμουδιά, καθαρά νερά, μπόλικο πράσινο στο φόντο. Εγώ τρελαίνομαι να έχει πράσινο η παραλία.
1: Το νησί.
0: Η παραλία, όταν πηγαίνει η παραλία.
1: Σκιάθος.
0: Να έχει δέντρα.
1: Σκιάθος.
0: Να είναι πυκνό το.
1: Δεν υπάρχει σκιάθος.
0: Να πυκνό πευκό δάσος.
1: Σκιάθος, εσένα θα έχει πάει ποτέ σκιάθος?
0: Έχω πάει μικρή.
1: Ναι. Πόσο χρόνο?
0: 20 χρονών.
1: Πολύ μικρή. Πού να θυμάμαι. Από τότε έχει αλλάξει κι αυτό. Είναι άλλο νησί. Μπορεί να έχει μετακινηθεί κιόλα.
0: Σταμάτα.
1: Να έχει ενωθεί με τη Χαλκιδική.
0: Λοιπόν, θα βάλετε τη δική σας ομπρελίτσα. Είναι οργανωμένη με beach bars. Αλλά μπορείτε να βάλετε τη δική σας.
1: Εκεί θα γεννείς όταν είχες πάει.
0: Σταμάτα, μωρέ. Λοιπόν, νούμερο 3. Αλικές δροσιάς Χαλκίδας. Έχει τη δική μας την παραλία. Μια ώρα από την Αθήνα. Καλά, όλοι ξέρετε τις Αλικές. Πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει στις Αλικές. Ανοιχτή θάλασσα, πάρα πολύ ωραία θάλασσα. 8 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα. Σιγά καλέ, μην είναι και 15. 8 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα. Ούτε 5 δεν είναι. Άμα κόβεις δρόμο και ξέρεις τα στενά. Λοιπόν, μεγάλη αμμουδιά. Έχει πάρα πολλά beach bars. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Έχει και φουσκωτά μέσα στη θάλασσα να παίξουν τα παιδιά και τέτοια. Ναι, βέβαια. Μετά έχει κόλπο Ηραίου στην Κόρινθο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Κόρφος επίσης στην Κόρινθο. Αυτά. Τελεία. Εντάξει.
1: Μια χαρά, ωραία.
0: Μια χαρά. Ποια θέλετε, τις Αλικές.
1: Εκεί προς Κορινθιακό δεν είχε καμιά παραλία, δεν είπε κάτι. Κάνα γαλαξίδι, αυτά τίποτα.
0: Όχι. Ωραία φωτογραφία έχει βάλει των Αλικών. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι το χωριό μου, το ξέρεις.
1: Οι Αλικές.
0: Οι Αλικές είναι στο χωριό μου.
1: Έχετε σπίτι?
0: Ναι.
1: Και εκεί. Μπράβο. Μια χαρά. Τι ανάγκη έχετε. Και εκεί έχετε σπίτι, δηλαδή, πραγματικά.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Μα είναι το χωριό μου, σου λέω.
1: Ναι, εντάξει, πολλοί άνθρωποι.
0: Δεν έχω σπίτι στο χωριό μου.
1: Πού να ξέρω, πολλοί άνθρωποι έχουν στο χωριό του.
0: Μπορώ να σου το δείξω και στη φωτογραφία που είναι.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: καρδιά που χτυπά.
1: Είναι το Αιγαίο από την Αναβίση στον Σφαίρα 102.2. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φεύγει από τους Bucks, από τους Milwaukee Bucks.
2: Και πάει.
1: Και ανακοινώθηκε τα ξημερώματα, μάλλον έσκασε αυτή η είδηση τα ξημερώματα. Ένα απογοητευτικό τέλος μιας σχέσης 13 ετών.
2: Εντάξει, έγινε ο κύκλος, όλα καλά.
1: Με ένα πρωτάθλημα και δύο φορές MVP στο NBA. Οι ομάδες που τον διεκδικούν είναι.
2: Πάει στους Miami Heat, δεν είναι, υπάρχουν ομάδες που διεκδικούν.
1: Ναι, αλλά διεκδικούν και άλλες.
2: Μα έκλεισε στους Miami Heat, λέμε.
1: Ανακοινώθηκε.
2: Θα ανακοινωθεί, έκλεισε στους Miami Heat. Θα πάει στο Miami Heat. Πάει να κάνει ζωάρα τώρα, Τζόναν.
1: Και διαβάζω τώρα εδώ ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μεταφέρει το συμβόλαιό του που ανέρχεται στα 58 εκατομμύρια.
2: Τίποτα.
1: 450.000 εκατομμύρια δολάρια.
2: Ναι.
1: Έχει όψιον για αύξηση στα 63 εκατομμύρια δολάρια περίπου.
2: Λίγα.
1: Η επιλογή είναι μία. Εάν και εφόσον δεν ενεργοποιήσει, λέει την όψιον. Ποια όψιον δεν ξέρω.
2: Οψιόν.
1: Να υπογράψει τετραετέ συμβόλαιο αξία 275 εκατομμυρίων δολαρίων.
2: Μα τι γίνεται.
1: Από την άλλη, εάν ενεργοποιήσει την οψιόν,
2: ναι,
1: τότε θα δεχτεί το τριετέ ύψου 214 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Για τώρα, 50 εκατομμύρια τώρα έτσι.
1: Τι σημαίνουν όλα αυτά, δεν ξέρω.
2: Είναι οψιόν αγορά και οψιόν τη. Είναι αυτά μέσα συμβόλαια.
1: Τα οποία τα παίρνει εκείνο ή η ομάδα.
2: Όχι, παίρνει αυτό που θα πάρει τα λεφτά.
1: Αυτό τα
2: παίρνει. Ναι, είσαι καλά. Ναι. Να μιλάμε, ο άνθρωπος ξεφύγει τώρα.
1: Μια χαρά.
2: Ναι, ρε.
1: Να χαίρει την οικογένειά του, τα παιδιά.
2: Και καλά
1: του
2: κάνει. Εντάξει, μόνο του το έχει όλο. Το δούλεψε, το έκανε, το αξίζει. Ό,τι και να λέμε, ο άνθρωπος
1: είναι μοναδικός.
2: Δεν χρωστάει σε κανέναν τίποτα.
1: Μόνος του. Μόνος του και οι άνθρωποι που τον συμβουλεύουν και τίποτα. Είναι δίπλα του και εννοείται. Η οικογένειά του και όλοι τους. Λοιπόν, η Pharmacept είναι εδώ. Πάμε στα δικά μας. Τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream από τη Pharmacept με το πανταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης. Είναι καλοκαίρι, έχει καύσω, να υδρώνουμε. Τι πρέπει λοιπόν? Πρέπει να πλαινόμαστε και να φοράμε αποσμητικό. Σωστά, σωστά. Με αυτά τα προϊόντα από τη Pharmacept είναι σαν να φοράτε αποσμητικό σε όλο το σώμα 24 ώρες, γιατί διαρκεί και 24 ώρες, με ήπιους καθαριστικούς παράγοντες, ενυδατικά συστατικά, σέβονται την φυσιολογική ισορροπία της επιδερμίδας και είναι δερματολογικά ελεγμένα σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Όλα αυτά από την Pharmacept.
2: Λοιπόν, τώρα, αν θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου, με το νέο ρεύμα Maxi Home Save απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Και αν θες να μάθεις περισσότερα, καλείς και στο 1811-33.
1: Πες με ένα τραγούδι.
2: Δεν ξέρω τι θέλεις.
1: Ωραία, μισό λεπτάκι να πω στο hashtag απογευματινό. Έχω μέρες να πω στα παιδιά. Γιατί βάζουν ακόμα στην Ικαρία, μάλιστα.
2: Το αντίδοτο θέλω.
1: Τον Α, λοιπόν, γιατί σ' αγάπησα.
2: Α,
1: τι ωραίο τραγούδι. Το ζήτησε χθες, βέβαια, η Βάσο. Ελπίζω να ακούει σήμερα. Για ξεκινά. Για πάμε. Τι ωραίο τραγούδι. Γιάννης Πάριος, παιδί μου, τι εννοείς? Τι εννοείς?
2: Παρετήσου.
1: Τι ρωτάς?

0: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα.
1: Moments. Σιτρών, το λεμόνι στα γαλλικά.
2: Ναι, σιτρών.
1: Και στο αγρίνιο το λένε αυτό, να μας το δουν και τα ξύνεις.
2: Σιτρών,
1: σιτρών, ρε!
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
10: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Να

0: παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: τραγουδάει.
1: 12 τσιγάρα αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Σφαίρα 102.2. Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης. Έρχεται να προσθεθεί στις μεγάλες λαϊκές επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού. Αποκλειστικά εδώ, αποκλειστικά στον Σφαίρα. Καλοτάξιδο για ακόμα μία φορά. Απογευματινό Σφαίρα 102.2, παρέα με τα Max Stores. Λοιπόν, ακούσε λιγάκι. Έχουμε δύο περιπτώσεις ανθρώπων. Αυτοί που φτάνουν στην παραλία και λένε κάτι ξεχάσαμε, και εκείνοι που πέρασαν πρώτα από τα Max Stores και πήραν όλα αυτά που ήθελαν. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, καρέκλες, ψυγεία, πετσέτες, μέχρι μάσκες, βατραχοπέθυλα, σαπ και φουσκωτά. Τα Max Stores έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για να απολαύσεις ένα ωραίο ξένιαστο καλοκαίρι χωρίς κανένα άγχος. Μπορείς να τα παραλάβεις και να τα παραγγείλεις βέβαια και online στο maxstores.gr.
2: Τώρα, NoviBet, σήμερα το βράδυ έχουμε άχαστους και την Πέμπτη. Δεύτερο επεισόδιο, είναι εβδομάδα με τα διπλά επεισόδια. Οπότε είναι μια γεμάτη εβδομάδα. Μπαίνετε στο YouTube της NoviBet, subscribe και τέτοια για να δείτε live και εσείς τις εκπομπές. Τώρα, αν είσαι ξύπνιος, το απόλυτο στέκι του παγκοσμίου είναι εδώ. Βλέπεις live κάθε αγώνα, ενώ ταυτόχρονα μπορείς να το κάνεις το δικό σου, να το κάνεις δικό σου το παιχνίδι. Live streaming κάθε λεπτό της δράσης του παγκοσμίου σε όλους τους αγώνες. Μπες τώρα στην πλατφόρμα της NoviBet, www.novibet.gr/στοίχημα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε φωτιά. Δεν ξέρω τώρα σε ποια φάση είναι. Αυτό έγινε 5 και 4, το διαβάζω τώρα. Το άρθρο στο εφημερίδα, στο Εγάλεο. Έλα. Σε εργοστάσιο, κατέρευσε τμήμα της οροφής. Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί για να περιορίσουν τη φωτιά. Ευτυχώς δεν έχει υπάρξει έως τώρα κάποιος τραυματισμός, αλλά...
2: Τι εργοστάσιο, ξέρει, λέει.
1: Δεν λέει.
2: Πλαστικών, εννοώ ότι...
1: Δεν λέει. Ναι. Το θέμα είναι να μην πάει και σε άλλες επιχειρήσεις. Αυτή είναι η ιστορία τώρα. Δεν έχουν μάθει πώς έχει ξεκινήσει. Ξεκίνησε μέσα στο εργοστάσιο. Και...
2: Τώρα έχει πολύ ζέστη, έφλεκτα υλικά, τώρα διάφορα πράγματα, δεν ξέρεις τι μπορεί να
1: έχει. Δεν ξέρεις και τι έχει μέσα εκεί.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, γενικά είναι η φάση, είμαστε σε κίνδυνο και η νότια Ευβοία που είχαμε και την Κυριακή. Και γενικά τώρα με τη ζέστη και με τον αέρα που έχει, είναι τα πράγματα ζόρικα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Θοδωρή Φέρη στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε.
3: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Ποιος να σου το πει, είναι Τόκελ και Λίλα στον Σφαίρα 102.2. Πολλά γλυκά φιλιά σε όλους και πριν προχωρήσουμε, πάμε να δώσουμε προσκλήσεις για τον Ακύλα, για τον μοναδικό Ακύλα live στην Τεχνόπολη. Στέλνεις μηνύματα στο Viber, γράφεις Ακύλας κενό και ονοματεπώνυμο 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. Αν θέλεις και εσύ να απολαύσεις τον μοναδικό Ακύλα στην Τεχνόπολη, 30 του μηνός, 30 του Ιούνιου, την Τρίτη αυτή δηλαδή, στις 9 το βράδυ. Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στο Press Star Summer Tour Powered by Day και εμείς θα έχουμε τον Ακύλα εδώ να μας τα πει όλα την Παρασκευή στις 6 ώρα. Στο απογευματινό Σφαίρα, την Παρασκευή δηλαδή 26 του μηνός. Το live είναι την Τρίτη στις 30, 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη. Οπότε Ακύλας κενό και ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο Viber του Σφαίρα.
1: Τώρα, Wagamama στην παρέα μας, Foodies Live, και θα το καταλάβεις από το νέο του καλοκαιρινό μενού. Φτιάχνει φανταστικά πράγματα το Wagamama. Αγαπημένο Πανάζιαν εστιατόριο της Αθήνας, νέο μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σε ταξιδεύσουν. Έχουν πάρα πολλά πράγματα. Έχουν και τα απολαυστικό coconut curry ούντον. Το ούντον είναι, ξέρεις, ουσιαστικά το σπαγγέτι που χρησιμοποιούν οι Ιάπωνες, το πιο χοντρό, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Το νούντλ το πιο έτσι παχουλό, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Δροσερή τάι σαλάτα κοτόπουλου. Έχουν πάρα πολλά πράγματα. Ιαπωνικό πρετ σούσι. Και ακόμα, αν θες περισσότερους λόγους, να σου θυμίσω και τα απολαυστικά έτσι στο Wagamama στην Αιώλου, τα οποία συνεχίζονται. Το All You Can Eat Sushi από 15,90 και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90.
0: Λοιπόν, η υπογραφή σου δείχνει πράγματα για το χαρακτήρα σου, το ξέρετε αυτό?
1: Όχι.
0: Πώς υπογράφεις?
1: Με το δεξί.
0: Ναι, την υπογραφή σου τον. Για κάνε την υπογραφή σου εδώ. Να κάνω κι εγώ τη δική μου. Για κάνε να δω. Τι είναι αυτό?
1: Η υπογραφή μου.
0: Τι δείχνει αυτό, μια μουτζούρα είναι.
1: Τι είναι μουτζούρα?
0: Πού είναι το νι, πού είναι το ρο?
1: Είναι νι.
0: Ναι.
1: Συνεχίζει στο τέλος του νι, γίνεται το ρο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Καλά, αυτό δεν είναι υπογραφή, το καταλαβαίνεις.
1: Έτσι υπογράφω,
0: έτσι.
1: Ρε Λίνα, μια χαρά λεφτά παίρνω με αυτές τις υπογραφές.
0: Λοιπόν, εγώ υπογράφω έτσι.
1: Ναι. Εσύ μέχρι να υπογράψεις έχουν αλλάξει.
0: Και έχω και τη μικρή, τη short version, ναι. Που είναι αυτό.
1: Εντάξει, μπράβο, ρε.
0: Λοιπόν, υπογράφεις με το ονοματεπώνυμό σου ολόκληρο?
1: Όχι.
0: Δηλαδή βάζεις όλο το ονοματεπώνυμό σου?
1: Όχι. Με σένα γράμμα βάζω δύο.
0: Σημαίνει ότι εστιάζεις πολύ στο τώρα και κατάς μια ισορροπία ανάμεσα σε οικογένεια και προσωπική ζωή.
1: Ναι.
0: Υπογράφεις μόνο με το όνομά σου? Αν η υπογραφή έχει μόνο το όνομά σου, έχεις καλή αυτογνωσία, ξέρεις που πατάς και που βρίσκεσαι. Μόνο τα αρχικά σου, εσύ δηλαδή, αν η υπογραφή σου έχει ένα γράμμα μόνο,
1: εγώ,
0: τότε είσαι ιδιαίτερα ιδιωτικός άνθρωπος, δεν σου αρέσει να εκτίθεσαι.
1: Ωραία.
0: Είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου και έχεις αυτοπεποίθηση.
1: Μια χαρά τα λέει.
0: Λοιπόν, αν βάζεις την υπογραμμίζεις την υπογραφή από κάτω.
1: Όχι.
0: Δηλαδή κάνεις και μια γραμμή. Καλά, υπάρχουν κάτι λογαριασμοί στο Instagram και στο TikTok που σου δίνουν πώς να υπογράφεις.
1: Ναι.
0: Άμα το όνομά σου ξεκινάει από νι, από ε και δείχνει κάτι ωραίες υπογραφές. Έχω προσπαθήσει να κάνω μερικές. Το βάζω έτσι σε slow να το δω.
1: Πολύ ελεύθερο χρόνο, Εξελίνα.
0: Λοιπόν, μια υπογραμμισμένη υπογραφή υποδηλώνει μια αναγνώριση μια ανάγκη για αναγνώριση και στάτους. Αν δεν υπογράφεις κάτω από την υπογραφή σου, δεν σε νοιάζει και πολύ να αποκτήσεις φήμη ή αναγνώριση.
1: Συγγνώμη, Ανατελία. Ο Λευτέρης λέει εδώ: αν είχες κτήματα και οικόπεδα, η υπογραφή θα ήταν υπερπαραγωγή, Νικόλα μου. Ακριβώς το ίδιο λέμε. Εγώ που δεν έχω κτήματα και οικόπεδα, βάζω μια απλή υπογραφή. Ελίνα εδώ που είναι κτηματομεσητικό.
0: Εγώ είμαι κτηματομεσητικό. Πας καλά, παιδάκι μου.
1: Υπογραφή εκεί πέρα τέτοια.
0: Κάνεις λάθος, Λευτέρη μου. Αυτός που υπογράφει γρήγορα και μια μικρή υπογραφή είναι υπογράφει περισσότερο. Για σκέψου το λίγο. Εγώ που το κάνω μία ώρα την υπογραφή μου, που έχω υπογράψει πολύ λίγο στη ζωή μου.
1: Ναι, αλλά αυτά που υπογράφεις λίγο αξίζουν πολλά.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Βάζεις τελεία στο τέλος της υπογραφής. Αυτός που σου λέει λογαριασμό στο Instagram βάζει τελεία στο τέλος της υπογραφής.
1: Okay.
0: Σημαίνει ότι ο άνθρωπος ξέρει πολύ καλά ποιος είναι, έχει αυτογνώση και έχει ηγετικές ικανότητες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και αν η υπογραφή σου διαβάζεται δύσκολα, η δική σου δηλαδή.
1: Είσαι φαρμακοποιός.
0: Ο Θάνος πώς υπογράφει,
1: άρα. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, τότε είσαι πάρα πολύ βιαστικός στη ζωή σου, δεν δίνεις σημασία στις λεπτομέρειες και προσπερνάς πολλά εμπόδια. Λοιπόν, αυτά. Καλά, εντάξει, φτιάξε λίγο την υπογραφή σου.
1: Μια δεν χαρά είναι ωραία.
0: Δεν
1: σ' αρέσει.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Μη με σκάς.
0: Δεν θα σου δώσω την υπογραφή σου.
1: Μη μου δώσεις.
0: Λοιπόν, πάμε. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο. Απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο το λογαριασμό. 18133 καλής ή φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Καλώς το μαλάκα.
2: Είστε σίγουρα ανδρολόγος?
3: Ρε Γρηγόρη.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
6: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
5: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στο Νάλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τον Οσαλάτα, Μεξικάνα ή Καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος. Είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
0: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
7: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγιά του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Με τις υγείες σου.
10: Πες έναν αριθμό.
9: 21.
10: 21. 21. Φι, ποιος να με σκέφτεται?
9: Τα Leroy Merlin.
10: Μα δεν αρχίζουν από φι.
9: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
11: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
10: Φύγαμε!
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σφαίρα Viber 6936 10 102 2.

Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Σπιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρος Σπιτ, ο μαύρος Σπιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρος Σπιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Σπιτ, ο μαύρος Σπιτ, ο μαύρος Σπιτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τις κλωτσιές στην ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Στο... Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα Tour.
5: Επόμενος σταθμός,
4: η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιανής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
6: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
9: Έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής.

0: αριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
10: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
9: Και τώρα ακμή.
10: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: Είναι η Πεκυζίνα και η Άμινα της στον Σφαίρα 102.2 και πριν παίξουμε πάμε στην Novibet και να σας πω ότι μπορείς να μένεις ξύπνιος ακόμη και όταν κοιμάσαι. Με το Auto Cash Out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στην Novibet, novibet.gr, κάθε το στοίχημα.
1: Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacept είναι στην παρέα μας, προσφέρει εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού με
0: ενίσχυση.
1: Έτσι το λέμε στην ΙΤΕΑ. Θέλει να σε ενισχύσω. Με κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωση κατά 70%.
0: Ενυδάτωση!
1: Μα ξέρετε, είναι φοβερό. Τι γίνεται. Δηλαδή ήθελα να το σχολιάσω προχθές. Όπου είναι πίτσα, μπάλα και τέτοια, κάθεται και τα κάνει. Και μου δίνει κρέμες, αυτά.
0: Την είπα και εγώ την
1: εδώ.
0: Κρέμα.
1: Δεν την είσαι. Πάρε τις κρέμες, να πάρω την μπάλα και
0: με
1: το φαΐ να μην έχουμε. Μα δεν με ενισχύει. Δεν με ενισχύει.
0: Να σε ενυδατώσω.
1: Ναι, μιλάμε τώρα για την Novibet. Κάνε τη Pharmacept. Οχού. Dry touch υφεία, απορροφάτε άμεσα χωρίς να αφήνει.
0: Γιατί εσύ δεν βάζεις αποσμητικό, δεν πλένεσαι.
1: Πλένομαι, ρε παιδί.
0: Δεν βάζεις αφρόλουτο.
1: Βάζω
0: και σαμπουάν και κρέμες.
1: Γεμίζω την μπανιέρα του μωρού και μπαίνω μέσα στη Pharmacept. Κολυμπάω. Δερματολογικά ελεγμένη, ευαίσθητες επιδερμίδες. Hygienic Ultra Hydra Lotion από τη Pharmacept. Για απαλή και ενυδατωμένη επιδερμίδα κάθε μέρα.
0: Πάμε να παίξουμε. 2-11-700-79-31. Let's go. Πάμε να ξεκινήσουμε. Να δώσουμε pizza fan πρώτα και μετά water fan water park. Θα το κάνουμε ανάποδα σήμερα.
1: Μιλάμε για
0: 2-11-700-79-31. Βρες το τραγούδι. Ξεκινάμε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Το όνομά σου?
2: Γεωργία.
1: Από πού, Γεωργία μου?
2: Από Καλαμάτα.
0: Λοιπόν,
1: από
0: Γεωργία,
1: Καλαμάτα. Καλαμάτα μέσα.
0: Όχι έξω.
2: Ναι, ναι, μέσα.
1: Ναι, μπορεί να είναι στα περίχωρα. Και εσύ,
0: δεν θα έλεγε Καλαμάτα, θα έλεγε έξω την Καλαμάτα.
1: Πολλοί δεν το ξέρουν, λένε
0: λοιπόν,
1: και.
0: Λοιπόν, Γεωργία μου, διεκδικείς μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέρκερ, μια μακαρονάδα και όλα αυτά την πίτσα φαν για σένα. Πάμε.
2: Τέλεια, ναι.
1: Απλά μέχρι να έρθουν θα κρυώσουν. Πάμε να παίξουμε. Γεια.
2: Δεν το πολύ άκουσα, αλλά δεν πειράζει.
1: Πάμε άλλη μία.
0: Άλλη μία.
2: Δεν ξέρω.
1: Ποιο είναι? Πώς να γίνει ξένη. Γεια σου, Γεωργία μου. Καλαματάρα μόνο.
0: Δυνάμωσε.
3: Λάδι πεθαίνει. Αν το θέλουν και οι δυο. Πώς να γίνουμε ξένοι.
0: Έχει πει ο Πλούταρχος, ρε παιδί μου.
1: Γεια σας.
0: Κάποτε μας ήξεραν οι μπάρμεν, τώρα μας ξέρουν οι φαρμακοποιοί.
1: Καλησπέρα.
2: Και εμάς έτσι, παιδιά. Κάποτε μας ξέραν οι μπάρμεν, τώρα μας ξέρουν οι φαρμακοποιοί.
0: Πώς λέμε.
1: Το όνομά σου?
2: Χριστίνα.
0: Κάποτε γυρνάγαμε 7 η ώρα και τώρα ψάχνουμε τα εφημερεύοντα.
1: Ναι, έχει παράπονο η παπίλα Χριστίνα. Που κάθε Σαββατοκύριακο έξω για ούζα είναι και βολτάρι.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ σου μιλάω τώρα για party animal τύπου.
1: Ναι, ναι, ναι. Για πες μας, Χριστίνα.
2: Τι να σας πω, ρε παιδιά.
1: Τίποτα, την προπαίδεια. Πάμε να παίξουμε, πάμε να παίξουμε. Φιλιά.
2: Για πάμε.
0: Ω, έλα, δώσ' το.
1: Έλα, Χριστίνα.
2: Τα είχα όλα.
0: Έλα.
1: Περίμενε. Ποιο τραγούδι είναι?
2: Αυτό δεν είναι?
1: Ναι. Μπράβο.
0: Αυτό το τραγούδι, παιδιά, μου θυμίζει το Big Brother 1.
1: Ναι.
0: Με Τσάκα και Πρόδρομο που ακούγαν αυτό το τραγούδι. Αυτό γιατί του έκανα και πίνει Ασλανίδου.
1: Του έκανα και πίνει
2: Ασλανίδου.
0: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
2: Ευχαριστώ,
1: λοιπόν,
2: παιδιά.
1: Μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία τη Χριστίνα για το δώρο, πάμε στο οικογενειακό ειστήριο 4 ατόμων. Έτσι έπιασαν οι ζέστες, η θερμοκρασία ανεβαίνει 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, Water Fun Water Park, ο γενικό ειστήριο. Να πάτε να ρίξετε τις βουτιές σας, να δροσιστείτε, να περάσετε φανταστικά. Μπορείτε να μπείτε και στο www.waterfun.gr να δείτε αναλυτικά τι υπάρχει εκεί. Είναι για να πας και να κάτσεις όλη μέρα. Όλη μέρα να τσιμπήσεις, να βουτάς, να βγεις το καφεδάκι σου, να περάσεις φανταστικά.
0: Αυτή η γλυκιά που ήταν η Χριστίνα, πολύ γλυκιά. Χριστινάκη, συγγνώμη που δεν μίλησαμε παραπάνω, αλλά είμαστε στον αέρα. Πάμε, ξεκινάμε. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ? Ναι, γεια σας. 2-11-700-79-31. 2-11-700-79-31. Ψάχνουμε το τραγούδι από την εισαγωγή που θα βάλει ο Γιάννης Οσμπούνιας. Εύκολα τραγούδια παίζουμε.
1: Γεια σας.
0: Και εσείς κερδίζετε Water Fun Water Park.
1: Καλησπέρα. Ναι.
0: Ναι.
1: Ποιος μίλα είναι? Μου,
0: όχι. Επόμενος. Κρατάμε τις γραμμές τώρα και δεν μιλάνε. Δεν είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Νικόλα, σου έχω πει ότι με νευριάζει σήμερα. Σήμερα πάρα πολύ.
1: Κάνει υπομονή, Ελληνά μου, 20 μέρες μετά. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
4: Χρήστος.
1: Πάμε, Χριστάρα μου.
4: Με τίποτα.
0: Έλα. Περίμενε.
1: Νομίζω το βρήκα.
4: Άλλη μία.
0: Θα πω βλακεία.
1: Ναι.
4: Όχι.
1: Μην το βάλεις, περίμενε.
0: Για σένα δεν μπορώ, δεν είναι.
1: Όχι, για σένα δεν μπορώ. Νομίζω ότι είναι. Πρώτον, δεν με κοιτάζεις.
0: Αποδείξει.
1: Ναι, ρε πεθάρα.
0: Για καλέ.
1: Ναι, ρε πεθάρα.
0: Κάτι έκανε νιάου νιάου ήταν το τραγούδι.
1: Σιγά βρε Λίνα. Σιγά βρε Γκάρφιλντ.
0: Γεια σου Χρήστο.
4: Γεια.
0: Το έβρισκε και η κόρη μου αυτό, καλέ.
1: Το έβρισκε και η κόρη.
0: Σιγά.
1: Άσε βρε Λίνα. Δεν θα πέσει κλάμα του χρόνου εδώ. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς σε λένε?
5: Άννα.
0: Άννα, πρέπει να χαμηλώσεις, να ανεβάσεις παράθυρο, να βγεις από την ανοιχτή ακρόαση, κάτι να κάνεις. Δεν σε ακούμε.
5: Δεν είμαι ανοιχτή ακρόαση, αλλά σας παίρνω από πολύ μακριά μάλλον γι' αυτό.
0: Από πού?
5: Από Σουηδία.
0: Oh.
1: Σουηδία, από ποια πόλη?
5: Από το Νόρσεπινγκ.
1: Α, το Νόρσεπινγκ, ναι.
0: Το ξέρεις.
1: Δεν έχω ιδέα.
5: Α, τώρα σας ακούω, αλλά δεν σας ακούω κιόλας, γιατί. Α, είμαστε ιντερνετικά γι' αυτό.
1: Να σου κάνω.
0: Από το τηλέφωνο μας ακούς.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, φίλη.
5: Ναι, πείτε μου.
1: Πες ότι παίζουμε τώρα και κερδίζεις.
5: Ναι.
1: Θα προλάβεις να πας να ρίξεις τη βουτιά στο Water Farm Water Park?
5: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Εσύ πήρες έτσι για να παίξεις?
5: Ναι, έχω ξαναπάρει σε ελληνικά
1: ραδιόφωνα,
5: γιατί τα ακούμε μες στο αυτοκίνητο συνέχεια με τον σύντροφό μου. Α. Και μου αρέσει που σας ακούμε κάθε μέρα.
1: Πάμε να παίξουμε έτσι για την πλάκα.
0: Σαν την Παπαρίζου μιλάει.
1: Για την πλάκα.
0: Είναι η Σουηδία.
1: Πάμε για την πλάκα.
0: Για την πλάκα μας.
5: Πάμε.
0: Ένα, δύο, τρία και. Το ξέρεις?
5: Μία φορά ακόμα.
1: Ναι. Διασκευή του τουρνά.
0: Έλα. Τι είσαι. Τι είσαι.
1: Άσε, γιατί απάντησε αυτή, πάει αλλού.
5: Πού πάει. Τι είσαι.
1: Είχαμε εδώ πέρα, χτίστηκαν καριέρες από το τι είσαι. Και πέσαν και καριέρες.
5: Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Μιλάει μόνη της η κοπέλα.
1: Να είστε καλά.
0: Συγγνώμη.
1: Έλα.
0: Τι είσαι. Καταλαβαίνω.
1: Όντως.
0: Αλήθεια.
1: Είχανε βγει βίντεο επικά τότε.
0: Κάτσε το γκουγκλάρω. Τι είσαι.
1: Και...
0: Όμορφη είσαι.
1: Όχι, απαντούσε η άλλη. Τι είσαι. Είσαι το.
0: Α, εσεμένα το λες τι είσαι.
1: Άστο ρε Ελίνα, άστο βρε κορίτσι.
0: Ποιος
1: μου
0: το λέει σε ποιον?
1: Ποιος να τώρα να το φέρουμε στην επιφάνεια.
0: Ωραία, σου λέω εγώ. Τι είσαι, τι απαντάς εσύ.
1: Τέλος πάντων τώρα. Γεια σας.
6: Γεια σας.
1: Το όνομά σου?
6: Παναγιώτη.
1: Έλα Παναγιώτη μου, πάμε να παίξουμε. Τι είναι αυτό τώρα?
6: Δεν το έχω νομίζω.
1: Για άλλη μία, δώσε μια εύκολη. Ωχ, Θεέ μου, τραβά.
0: Ορίστε, τι είσαι.
1: Ωραία.
6: Γεια σας.
0: Στο τι είσαι, μέχρι τώρα έχουμε δύο πιθανές απαντήσεις. Το ένα είναι όμορφο και το άλλο τι να είναι.
1: Γεια σας.
7: Γεια σας.
1: Το όνομά σου?
7: Ηρακλή.
1: Έλα Ηρακλή μου, πάμε να παίξουμε.
7: Πάμε.
0: Πας σε καλό μας γέλιο σήμερα.
1: Το θυμάσαι?
7: Το θυμάμαι σίγουρα, με αυτό μεγάλωσα, αλλά...
1: Ναι, αλλά δεν βλέπεις, δεν κόβεις όμως. Το θυμάσαι?
7: Πάμε άλλη μία, άλλη
0: μία.
1: Όπου μιλάμε για χαζό παιδί τώρα, ρε. Το θυμάσαι?
7: Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι.
0: Άι, παιδάκι.
1: Άιβρε Ηρακλή, έσκασες. Ηρακλάρα βουτιές στο σουκού, ωρε μάνα μου.
7: Αυτά ήταν, υπομονώ.
1: Μείνε στη γραμμή, μείνε στη γραμμή.
0: Φιλάκια. Λοιπόν, περίμενε το, θα μου απαντήσεις.
1: Τι θες ρε Ελίνα?
0: Να το συζητήσεις.
1: Είσαι ρε Ελίνα, άστο ρε παιδάκι.
0: Όχι, πες το ψηλά.
1: Δεν είναι, λοιπόν Γιάννη, πάμε, προχωράμε.

0: Είναι το Αιγαίο από την Αναβίση στον Σφαίρα 102.2 και έτσι μαζί με αυτό το τραγούδι πάμε να ταξιδέψουμε στη Γαλλική Ριβιέρα με το Maneskin Travel. Φέτος λοιπόν το καλοκαίρι το Σφαίρα Tour κάνει στάση στη Γαλλική Ριβιέρα και στα μαγευτικά χωριά της Προβυγγίας. Ο Σφαίρα 102.2 και το Maneskin Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για ένα ονειρικό ταξίδι στη Μεσογειακή Ακτογραμμή της Γαλλίας, στις φημισμένες παραλιακές πόλεις της, ταξίδι για δύο με όλα τα εξοδοπληρωμένα 7 ημέρες. Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Ρωμάτων Φραγκονάρ, στο Αστραφτερό Πριγκιπάτο του Μονακό, Σαν Τροπέ και Μασαλία, θα πάτε παντού. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. 25 Ιουλίου αναχώρηση. Ετοιμάζεις βαλίτσα και έφυγες. Λοιπόν, για να δηλώσεις συμμετοχή, θα πρέπει να στείλεις τώρα SMS το 19619 γράφοντας Σφαίρα κενό, ονοματεπώνυμο, ηλικία και απαντάς στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα. Έχεις χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS, 34 ευρώ λεπτά δηλαδή, ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει από τη MediaTel.
1: Λοιπόν, τώρα ξένια στο καλοκαίρι σημαίνει εξοπλισμός και σημαίνει Max Stores. Να πάρεις ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, σαπ, μάσκες, βατραχοπέδιλα, φουσκωτά, να σε πλήρως εξοπλισμένος. Στα Max Stores και online στο maxstores.gr υπάρχει μεγάλη ποικιλία και τρομερή σχέση ποιότητας και τιμής. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η θάλασσα και δεν χρειάζεται να σκάς γιατί έχεις τα Max Stores.
0: Λοιπόν, και έχουμε και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εδώ καθημερινά. Δεν έχει μόνο φυσικό αέριο, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως τα θέλεις εσύ. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr ή καλή στο 18 11 33.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τι είπε το αυγό γκάνγκστερ σε ένα άλλο αυγό που του χρωστούσε λεφτά?
2: Τι του είπε?
1: Τσόφλησες. Έχω κι άλλο ένα να σου το πω. Θα γίνω εκατομμυριούχος πουλώντας ντομάτες γεμιστές και πιπεριές με ρύζι. Θα γίνω γεμιστάνας. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία?
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τώρα, 1+1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Αθήνα, powered by Coca-Cola. Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση, ticketservices.gr. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
7: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Είσαι κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
8: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
14: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και η Pharmacept εδώ καθημερινά. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω για τη σειρά Hygienic. Είναι το Sour Gel, είναι και το Sour Cream. Συνδυάζουν ήπιους καθαριστικούς παράγοντες με ενυδατικά και καταπραϊτικά συστατικά. Προσφέρουν καθημερινή καθαριότητα και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο. Είναι ωραίο έτσι να αισθάνεσαι τη φρεσκάδα από το αφρόλουτρο ή την κρέμα. Η Hygienic Ultra Hydra Lotion προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση της ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 λεπτά. Είναι μια ολοκληρωμένη περιποίηση. Sour gel, sour cream και ultra hydra lotion. Μεταξύ απορροφάται και γρήγορα, έχει ανάλαφρη υφή και δεν αφήνει και τη λιπαρότητα που μας ενοχλεί πάρα πολύ. Είναι η Hygienic από την Pharmacept.
15: Το Mundial συνεχίζεται σε καυτούς ρυθμούς και η Novibet είναι εδώ. www.novibet.gr για να μαθαίνετε τα πάντα. Είναι βράδυ, αλλά εσείς οι περισσότεροι που ξενυχτάτε έχετε την Novibet στην παρέα σας και φυσικά αυτή τη βδομάδα έχουμε και διπλό επεισόδιο. Άχαστον Τρίτη και Πέμπτη, εκεί μετά τις 10, ραντεβού στα κανάλια της Novibet, like, subscribe και όλα αυτά που κάνετε για να μας βλέπετε, να μας βλέπετε live. Ενημερώθηκα κιόλας ότι έχουν πουληθεί για το φεστιβάλ των Άχαστων 20 Ιουλίου, έχουν πουληθεί σχεδόν 13.000 εισιτήρια. Μένουν άλλα 2.000 εισιτήρια για να κλείσει. Στα 15.000 σταματάμε, δεν μπαίνει άλλος. Οπότε όσοι θέλετε να δείτε το φεστιβάλ από κοντά, σπεύστε και αγοράστε το εισιτηριάκι σας.
14: Λοιπόν, και τέλος, Max Stores μαζί μας καθημερινά για ένα ξένιαστο καλοκαίρι χωρίς άγχος και online στο maxstores.gr για να μην σκάς καλοκαίρι στα Max, διότι έχει τα πάντα. Η λίστα είναι μεγάλη: ομπρέλα, τέντα, καρέκλα, ξαπλώστρα, ψυγείο, πετσέτες, βατραχοπέδιλα, μάσκες, ό,τι μα ό,τι θέλετε, όλα όσα χρειάζεσαι για την παραλία, θα πας στα Max Stores και θα τα βρεις όλα εκεί εύκολα, γρήγορα, σε ένα σημείο. Είναι Τρίτη, 23 του μηνός. Εμείς φεύγουμε και έρχεται η Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. www.sfera.gr για εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο και Σφαίρα το application που το κατεβάζετε από iOS και Android. Νικόλας Ράπτης,
15: Ελίνα Μαπίλα και Γιάννης Μπούνιας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Καλό βράδυ σε όλους.
14: Φιλιά πολλά, να προσέχετε.
13: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
0: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μνήμης.

0: Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
1: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
1: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα. Με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Σπέρα 102.2.
16: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102.2. Εδώ είμαστε παρέμβουλα, είστε καλά, πείτε μου ότι είστε καλά. Να σας πω κάτι, έχω βαριθεί πάρα πολύ. Και εγώ και τον εαυτό μου να γκρινιάζει, να παραπονιέται, να μην είναι ευχαριστημένοι με πράγματα που συμβαίνουν. Αντί να πούμε, δόξα τω Θεώ, προχωράμε και όλα καλά από τη στιγμή που μιλάμε και έχουμε την υγεία μας όλα καλά. Εντάξει, αλλά και θέματα να αντιμετωπίζουμε, λέω εγώ τώρα με την υγεία μας, είναι να μας ταλαιπωρεί κάτι, θα σκεφτόμαστε θετικά, γιατί το μυαλό έχει τεράστια δύναμη και αν έχεις πίστη, όλα μπορείς να τα διορθώσεις. Αυτό στο υπόσχομαι. Στο υπόσχομαι και στο υπογράφω. Λοιπόν, μέχρι και τις 11, παρεούλα εδώ. Ο καπετάνιος είναι έτοιμος. Είναι στις επάλξεις, θέλω να σου πω. Και αφού τον απολαύσουμε, θα έρθει και ένα μαγικό τραγούδι από τη Μαριάννα Παπαμακαρίου, την οποία απολαύσαμε και αυτή στην παρέα μας. Τον έρωτα ρωτάω. Εγώ είμαι εδώ για να απαντήσω σε οτιδήποτε με ρωτήσετε, να ξέρετε. 6936101022. Εδώ, στη διάθεσή σας. Έλα, καλή απόλαυση.

Στον έρωτα ρωτάω και μόνη μου απαντάω. Τι σημαίνει για σένα ο έρωτας? Και πώς δείχνεις την αγάπη σου? Θα μου πεις τώρα, άλλο έρωτας, άλλο η αγάπη. Εντάξει, άκου τώρα να δεις. Όλα ξεκινάνε, δηλαδή ο έρωτας έχει σκοπό την αγάπη. Εντάξει. Αν εσύ μου πεις ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που χρειάζεσαι από μία σχέση και ενδεχομένως πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου σε 10 χρόνια, γιατί όλα αυτά συνδέονται που σου λέω, είναι πιο βαθιά αλλά συνδέονται. Δηλαδή αν για εσένα ο έρωτας είναι κάτι το οποίο θέλεις να το ζήσεις προσωρινά και δεν θέλεις να το εξελίξεις, δηλαδή θέλεις, λες τώρα ας πούμε το καλοκαίρι θέλω να ερωτευτώ, δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει το χειμώνα, το αντιμετωπίζεις διαφορετικά. Αν όμως λες θέλω να ερωτευτώ τώρα το καλοκαίρι και όλο αυτό το πράγμα να το εξελίξω, να προσπαθήσω γι' αυτό έτσι ώστε το χειμώνα να είμαι σε μια σχέση και από αυτή τη σχέση να νιώθω ασφάλεια, να παίρνω όλα και να δίνω όλα όσα χρειάζεται, και η άλλη πλευρά, δηλαδή ότι θέλω εγώ να το δίνω ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να θέλει ο άνθρωπος που έχω επιλέξει και είμαι στη σχέση, και αν θέλω να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο και να κρατήσει αυτή η σχέση για πάντα, κατάλαβες, εδώ χτίζεις ένα άλλο πράγμα. Πότε νιώθεις πραγματικά ευτυχισμένη, ευτυχισμένος? Γιατί δεν είμαστε όλοι γεννημένοι για να είμαστε σε σχέσεις. Εντάξει. Υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν απλά να περνάνε καλά. Οπότε για ποιο λόγο τώρα να το υπεραναλύσουμε, θα πω εγώ. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, τον έρωτα ρωτάω, αυτό ενώ είναι ένα τραγούδι το οποίο είπε η Μαριάννα η Παπαμακαρίου στην εκπομπή που κάναμε μαζί και που είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, και πραγματικά αν δεν την έχετε δει, δείτε τη σας παρακαλώ, και μετά ελάτε να μου πείτε τη γνώμη σας. Εντάξει. Πάμε για τα κβάντα, πάμε για λίγο-λίγο, πάμε για κατάλληλες προϋποθέσεις, πάμε για όλα ή τίποτα μαζί σου, γενικά πάμε για ωραία πράγματα. Πάντα εδώ στον Σφαίρα 102,2 στην παρέα μου, εννοείται η Love and Rose, αυτά τα προϊόντα που αγαπώ να χρησιμοποιώ, γιατί έχουν αγάπη, το πιο βασικό για μένα. Έχουν αγάπη πολύ, φτιάχτηκαν με αγάπη.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη Vistabet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Κατάλληλες προϋποθέσεις τώρα για μια σχέση. Μάλιστα. Ποιες είναι αυτές? Θες να το πάμε λίγο έτσι, σαν να το διαβάζουμε? Δηλαδή, σαν να διαβάζουμε ποιες πρέπει να είναι οι κατάλληλες προϋποθέσεις για μια σχέση, για να μπορέσει να κρατήσει αυτή η σχέση. Αμοιβαία αγάπη και πραγματικό ενδιαφέρον. Και να θέλουν και οι δύο οι άνθρωποι να επενδύσουν σε αυτή τη σχέση. Αν δεν υπάρχει ειλικρίνεια και αν δεν υπάρχει επικοινωνία, στο χωριό μου λέγανε «μάστε να ταρμέξουμε», ξέρεις σημαίνει αυτό. Δηλαδή, να μπορείς να μιλάς ανοιχτά, ρε παιδάκι μου, όλα αυτά τα οποία νιώθεις, αισθάνεσαι, τα προβλήματα που έχεις, να τους μοιράζεσαι τους φόβους. Δεν σου πω ότι απαραίτητα η άλλη πλευρά να είναι σε θέση να σε βοηθήσει, αλλά να είναι σε θέση να σε ακούσει. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας ακούσει. Όχι απαραίτητα να μπορεί να μας βοηθήσει. Να μας ακούσει, να έχει διάθεση να μας καταλάβει και αν μπορεί να μας βοηθήσει. Και θα σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση πάντα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε κοντά μας να μπορούν να μας λύσουν τα προβλήματα. Αλλά εμείς να νιώθουμε εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να τους πούμε αυτά που νιώθουμε και αυτά που αισθανόμαστε και να μοιραστούμε τα προβλήματα και τις ανησυχίες μας. Η εμπιστοσύνη είναι πάρα πολύ σπουδαίο κομμάτι. Ακόμα και αν. Δηλαδή, έρχομαι να σου πω κάτι. Να βγει από μέσα μου, να μην μείνει μέσα μου. Δεν θέλω να είναι μέσα μου. Θέλω να φύγει από μένα. Όχι να πάει σε σένα για να πάρεις το πρόβλημα και να το λύσεις, αλλά να το έχω πει σε κάποιον. Και να ξέρω ότι αυτός ο κάποιος δεν θα πάει να το μοιραστεί με κάποιον άλλον. Να νιώθω ασφάλεια. Άρα, μέχρι στιγμής έχουμε πει αμοιβαία αγάπη και ενδιαφέρον, ειλικρίνεια, επικοινωνία, εμπιστοσύνη. Πάμε στο σεβασμό. Και να σου πω κάτι. Να υπάρχει στήριξη και κατανόηση. Και θες να σου πω και το πιο σημαντικό απ' όλα. Να υπάρχει και χώρος για προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη. Να μην με θέλω εγώ κάτι το οποίο εσύ δεν το θες, δεν σ' αρέσει. Δεν θα μου πεις να μην το κάνω. Θα με βοηθείς και θα με στηρίξεις να το κάνω. Και ασχέτως αν δεν σ' αρέσει καθόλου αυτό που κάνω. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μην υπάρχει εγωισμός όταν έρχονται τα προβλήματα. Δηλαδή, ακόμη και αν έχεις θυμώσει, ακόμη και αν έχεις κούραση εκείνη την ώρα και δεν κατανοείς τον άλλον, πάρε το χρόνο σου και μετά έλα να το λύσουμε αυτό το πράγμα. Και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ξαναλέω, να μπορέσω να σε βοηθήσω να το λύσεις. Αλλά να σου πω, ξέρεις κάτι, ας τα αφήσουμε στην άκρη. Έλα εδώ τώρα, ό,τι έγινε, έγινε. Σου ζητάω συγγνώμη και την εννοώ τη συγγνώμη. Δεν υπάρχει τέλεια σχέση. Εντάξει. Υπάρχει σχέση που και οι δύο νιώθουν ασφάλεια, εκτίμηση, ελευθερία και τότε υπάρχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες αυτή η σχέση να έχει διάρκεια και να είσαι και ευτυχισμένος μέσα σε αυτή τη σχέση, ευτυχισμένη. Αυτά. Έλα τώρα γιατί με έχει πιάσει πολυλογία πάλι. Αυτά τα χείλη. Εδώ υπάρχει προβληματική σχέση. Όταν έχεις ανησυχίες, εκτός και αν είσαι εσύ από τη φύση σου προβληματικός και ζηλιάρης ή ζηλιάρα, οπότε εκεί λύσ' το μόνη σου ή μόνος σου. Εντάξει. Έρχεται Νίκος Απέργης, Πάνος Κιάμος, Νίκος Οικονομόπουλος. Κάπου εκεί θα σε ξανασυναντήσω. Σφαίρα 102,2. Έχουμε και διαγωνισμό για ρολό. Συγγνώμη, πότε τον κάνω το διαγωνισμό? Μετά να περάσει η ώρα? Όχι, να μου φύγετε. Λοιπόν, θέλω να μου στείλεις μήνυμα τώρα στο Viber και σε αυτό το μήνυμα να μου γράψεις τη λέξη Dissoni. Είναι Dissoni. Γιατί ένα γυναικείο ρολό Dissoni με τρομερά καλοκαιρινά χρώματα. Εντάξει. Μια εταιρεία που διαθέτει τεράστια ποικιλία σε μπρεσελέ, από ονοξίδωτο το ατσάλι, λουράκι από δέρμα και καουτσούκ και όλα σε πολύ προσιτές τιμές. Όλα μπορείτε να τα ανακαλύψετε στο www.dissoni.gr. Εσείς τώρα εδώ δεν θα πληρώσετε τίποτα. Θα στείλετε μόνο ένα μήνυμα στο Viber. Dissoni, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936 10122. Αλλά θέλω να μπείτε λίγο στο site της εταιρείας, γιατί πραγματικά μπορεί να θέλετε να πάρετε ένα δώρο. Έχει και αντρικά και γυναικεία τα πάντα. Εγώ όμως σήμερα δίνω γυναικείο ρολόι Dissoni. www.dissoni.gr, ξαναλέω με 2S. Στέλνετε το μήνυμα και καλή επιτυχία μέχρι το τέλος της εκπομπής.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μπαμπά, εσύ ερωτεύτηκες ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο?
2: Αχ, τι μου θύμισες τώρα, γέ μου, τι μου θύμισες, μια στιγμή μου τα θυμίζεις αυτά.
1: Γιατί, μπαμπά, τι έγινε?
2: Το μαθημάνα σου και σου αλλάξα με σχολείο.
3: Μα είναι υπέροχο!
4: 6 με 8, 9, 6 με 10.
0: Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
7: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
8: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
7: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
9: Και νιώθω.
7: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
12: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.

0: Μπρέζα. Τι ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο. Τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
10: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
9: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
13: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
14: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
13: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Τι ωραίο τραγούδι αυτό, τι ωραία συνεργασία. Να σου πω κάτι, δηλαδή συγχαρητήρια και στο Γιώργο και στο Θέμη. Συγχαρητήρια που πραγματικά το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν τόσο ωραίο. Νέο τραγούδι λοιπόν για τον Γιώργο Τσαλίκη και τον Θέμη Αδαμαντίδη, 12 τσιγάρα, αποκλειστικά το ακούτε εδώ στον Σφαίρα. Εντάξει. Και πραγματικά, ξαναλέω, συγχαρητήρια για αυτή την συνεργασία. Όλη την εβδομάδα θα το ακούτε αποκλειστικά εδώ στον Σφαίρα. Το νου σας. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα που μας έρχεται και που την Πέμπτη συγκεκριμένα, 2 Ιουλίου, εγώ θα σας περιμένω με πολύ μεγάλη, βασικά θα έχω ανοιχτεί μια τεράστια αγκαλιά για όλους, για όλους εσάς που θα έρθετε στην παρτάρα που ετοιμάζουμε παρέα στον Σφαίρα. Εγώ θα παίξω μουσική, θα έχω και τον Πέτρο τον Καρά εννοείται μαζί μου, δεν το συζητώ, και θα έχω και μια πολύ μεγάλη έκπληξη για εσάς που θα βρεθείτε στον Άλλου την 5η 2 Ιουλίου. Αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις με ποτό, στείλτε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφετε Σφαίρα Party και παρέα να γράψετε, θα το καταλάβω εγώ, και το ονοματεπώνυμό σας, και την Πέμπτη ελάτε εκεί μετά τις 9. Δεν θα είναι δηλαδή ενώ πολύ αργά. Τελειώνετε τη δουλίτσα, κλείνετε το μαγαζί σας, φεύγετε από όπου κι αν είστε, 9 η ώρα έρχεστε στον Άλλου και θα γίνει χαμός. Θα έχει σκοτεινιάσει εκείνη την ώρα, δηλαδή θα έχει τα τέλεια τα χρώματα στον αέρα δίπλα στη θάλασσα. Θα είμαστε μαγικά. Μαγικά σου λέω τώρα. Θα πάθουμε έρωτα. Τι δεν καταλαβαίνει. Να άλλου 5η 2 Ιουλίου. Γράφει Σφαίρα Πάρτι, ονοματεπώνυμο, και μου το στέλνετε στο Viber 6936101022 και διπλές προσκλήσεις με ποτό σας περιμένουν για την 5η 2 Ιουλίου στον Άλλου. Ξαναλέω, σε ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι. Summer Party. Σφαίρα Summer Party. Το νου σας. Είπα ότι θα πάθεις έρωτα. Αν έρθεις εκεί, δεν ξέρεις, μπορεί να συναντήσεις το αυτό που ψάχνεις. Δεν θα πω το άλλο σου μισό. Και από την άλλη, εύχομαι να πάθεις έρωτα. Και έρχεται τώρα ένα τραγούδι. Μη μου πάθεις τίποτα. Τι ωραίο τραγούδι. Γεια σου ρε Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή τι είναι αυτά που έχει γράψει ο Νίκος τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι δυσκολευόμαστε να τα ακούσουμε από κάποιον άλλον πέρα από την Άννα τις περισσότερες φορές. Αλλά και τα τραγούδια που έχει πει ο Νίκος έχουν και αυτά το δικό τους χαρακτήρα. Εκείνη που δεν μπορώ να τα ακούσω από κανέναν άλλον, το μόνο σίγουρο.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Τι κάνεις?
2: Τεντώνομαι. Ξεκίνησα από αναγκή γυμναστήριο πανεπιστημιακού τύπου.
3: Δηλαδή?
2: Γράφτηκα και δεν πατάω. Σ' αρέσει?
3: Σ' αρέσει?
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός. Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιανής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
17: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
1: Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
18: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
18: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
18: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
18: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
20: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
21: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

ερωτεύτηκα εσένα, δεν λογάριασα κανέναν. Αυτό είναι το σωστό. Όταν ερωτεύεσαι, δεν μπορείς τώρα να υπολογίσεις και όλους τους άλλους. Τι θα σου πούνε, τι θα κάνουν, τι θα σου σε συμβουλέψουν. Τι συμβουλές και κουράφα έξαλα. Και ποιος είναι τώρα σε θέση να συμβουλέψει τον άλλον? Κανένας. Σε θέση να συμβουλέψει κάποιος ενδεχομένως είναι αυτός που μπορεί να έχει ζήσει πολλά στη ζωή του και δύσκολα πολλά, όχι πολλά γενικά, εντάξει. Όταν ερωτεύεσαι πολύ, είναι φυσικό να νιώθεις ότι ο άνθρωπος αυτός που ερωτεύεσαι είναι προτεραιότητά σου και δεν μπορείς να υπολογίσεις και να ακούσεις κανέναν και τη γνώμη και τις αντιδράσεις. Ο έρωτας σε κάνει να λειτουργείς με την καρδιά, δεν υπάρχει λογική. Εκτός και αν έχεις Αφροδίτη και Σελήνη στον Ταύρο, όπως εγώ, ξέρεις. Και την ώρα την κρίσιμη, η λογική μου χτυπάει την πόρτα με τσακίζει. Βέβαια, με έχει προστατεύσει πολλές φορές, αλλά τέλος πάντων τώρα δεν σου πω τον πόνο μου εγώ. Τι κάνεις λοιπόν? Αγνοείς ανθρώπους που σε νοιάζονται. Οι οποίοι αυτοί τις περισσότερες φορές σε γεμίζουν με ενοχές. Τι κάνεις? Παραμελείς τον εαυτό σου και τις ανάγκες σου. Να, αυτό δεν θέλω να το κάνεις. Και ενδεχομένως να αποδέχεσαι και κάποιες συμπεριφορές που σε πληγώνουν από την πλευρά ενώ από τον άνθρωπο που ερωτεύτηκες. Αυτό και αν δεν θέλω να το κάνεις. Αυτό τώρα είμαι απόλυτη, βλέπεις, δεν δίνω συμβουλές. Είμαι κάθετη, δεν το διαπραγματεύομαι. Δεν είναι θέμα συμβουλών και οδηγιών. Είναι το κάνεις αυτό. Για να μην υποφέρεις. Άκου. Δεν σημαίνει ότι επειδή ερωτεύτηκες θα πρέπει να απομονωθείς από τον κόσμο. Αν θες να είναι υγιές αυτό το οποίο ζεις, συνέχισε να κάνεις ό,τι έκανες. Τέλος πάντων, προσπάθησε να κάνεις ό,τι έκανες. Λένε ότι ο έρωτας είναι τυφλός, αλλά η αγάπη βλέπει καθαρά. Αν θες λοιπόν αυτό να εξελιχθεί σε αγάπη, προσπάθησε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που ζεις, αυτό το καρδιοχτύπι και αυτή την τρέλα που δεν θέλεις να ακούσεις κανένα και τίποτα, να υπάρχουν κάποιες στιγμές που θα απομονώνεσαι και θα λες: όπα τώρα, κάτσε λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά. Όχι όμως να γίνει αιμονικό κι αυτό. Θα απολαύσεις, θα το ζήσεις, αλλά θέλω λίγο να μην απομονωθείς εντελώς. Αυτό. Εντάξει. Να γυρίσεις που και να κάνεις τι. Γιατί άμα τους έχεις ρίξει όλους ένα άκυρο και τους έχεις κάνει πέρα, μετά που θα σου έρθουν τα δύσκολα, γιατί θα έρθουν τα δύσκολα. Και δεν είναι αυτό τώρα ότι δεν το παίρνω σαν δεδομένο. Συνήθως όταν ακυρώνεις φίλους, οικογένεια, επειδή ερωτεύτηκες και δεν θες κανέναν να δεις και είσαι εκεί με τα μούτρα πάνω κατά πάνω στον έρωτα, μετά την πατάς. Αυτό δεν εξελίσσεται καλά τις περισσότερες φορές. Και μετά να γυρίσεις πού? Κατάλαβες, αρχίζουν να σου γκρινιάζουν, σου λένε: ναι, τώρα μας θυμήθηκες. Άμα αγαπάς έναν άνθρωπο, τον αφήνεις να δει το έργο του και εννοείται ότι τον δέχεις όταν γυρίζει. Εκτός και αν έχει κάνει πράγματα ακραία και πρέπει λίγο κάπως να τον ταρακουνήσεις. Εκεί αλλάζουν τα πράγματα.

92,2. Από μένα, μάθα σε βρω.

Ρε, αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ και θα γίνει χαμός, ε. Δηλαδή, αν νιώσω ότι κάπως λίγο έτσι με αποφεύγεις, δεν μου τα λες καλά, μου τα λες περίεργα και έχουμε και απόσταση και δεν μου απαντάς στα τηλέφωνα, στα μηνύματα. Παίρνω το αεροπλάνο, το τρένο, το λεωφορείο, τα πόδια έρχομαι, δεν ξέρω τι παίρνω, το πλοίο. Έρχομαι να σε βρω και να σου πω, όπα, τι έχουμε εδώ, τι συμβαίνει, μίλησέ μου. Θα το σεβαστώ, δεν θες, αλλά πες το μου, αυτά τα περίεργα, τα μέτρια, τα χλιαρά μπορεί να με τρελάνουνε, κατάλαβες. Πες το μου, μίλα ξεκάθαρα, γενικά μίλα ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος και να θυμάσαι ότι ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν δεν το κάνεις. Πώς θα γίνει τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή. Και εσύ είσαι πρόσωπο δικό μου, μ' ακούς? Πας εκεί δημοκρατικά και λες, άκου να δεις τώρα, δεν με ενδιαφέρει τι νιώθεις και αν έχεις βρει κάτι άλλο και δεν με θες πια. Εμένα θα θες και καμία άλλη, ξέρεις? Όχι, όχι, τα έχω ζήσει εγώ αυτά, δεν τα έχω κάνει. Όχι, δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο στη ζωή μου, αλλά έχω δεχτεί, δηλαδή έχω ακούσει αυτή την ατάκα, ότι εσύ είσαι εδώ και μη διανοηθείς να σκεφτείς κάτι άλλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις τι λες? Πω, με βρήκε κάτι πάρα πολύ κακό. Είμαι χάλια. Κλείστηκα στο νοσοκομείο. Να μου πεις, θα έρθει να σε βρει στο νοσοκομείο? Όχι, όχι, έχω πάει εδώ τους γονείς μου και δεν μπορείς να έρθεις εδώ πέρα. Κατάλαβες, παίρνεις λίγο χρόνο μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα και λες, τώρα κάτσε εδώ να λάβω τα μέτρα μου. Έχω μπλέξει με περίπτωση ήδη άλλους, οπότε δεν είμαστε για πολλά. Απομακρύνεσαι διακριτικά. Εκεί μιλάμε τώρα για άλλες καταστάσεις, εντάξει. Δεν είσαι πρόσωπο κανενός και κανένα πρόσωπο δεν είναι δικό σου. Γιατί γενικά δεν μας ανήκει τίποτα, αν το καλοσκεφτείς. Τίποτα. Εντάξει. Να κοιτάμε να είμαστε εμείς εντάξει με τον εαυτό μας και με τη συμπεριφορά μας. Και τίποτα δεν, ξαναλέω, δεν είναι δικό μας. Και ο εαυτός μας είναι μόνο δικός μας και πάλι μέχρι ένα σημείο. Εντάξει. Αν θες να το πάμε και λίγο πιο πνευματικά, συγγνώμη που ακούγομαι έτσι σκληρή και περίεργη, αλλά αυτό το κομμάτι, το κτητικό που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και νομίζουν ότι επειδή προσφέρουν κάποια άλλα πράγματα ότι μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, πρέπει να το σταματήσουμε. Εντάξει, δεν το ενισχύουμε, δεν λειτουργούμε παθητικά, του κόβουμε μαχαίρι.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ακριβώς ξέρεις πως είναι στα ρωσικά το δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
1: Α, έχουν το ίδιο είναι.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
6: Και νιώθω Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνε Σοφά, solo divani di qualità.
3: Κυρία Αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξε το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
8: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
10: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Time out για θράκον.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
13: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
14: Ας πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
17: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι. Μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
18: Plus. Plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίος ο Νίκος ο Βέρτης, δηλαδή τι έχω ζήσει, έχω δεν θα σου πω έχω μεγαλώσει, αλλά έχω περάσει τα πιο ωραία χρόνια της ζωής μου, σε βραδιές που ο Νίκος ήταν πρωταγωνιστής. Και αυτές οι βραδιές για καλή μας τύχη συνεχίζονται στο Ελάν, σε έναν υπέροχο χώρο, σε ένα προορισμό στην Αθήνα με άρωμα θάλασσας, εκεί δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, Νίκος Βέρτης, στο Ελάν, Εθνάρχου Μαρκαρίου 1. Εντάξει, να πάτε Σάββατο και Κυριακή. Εγώ το Σάββατο γενικά το που φεύγω, που δουλεύω τα περισσότερα Σάββατα, αλλά οι Κυριακές είναι πολύ ωραίες βραδιές. Με Νίκο Βέρτη δίπλα στη θάλασσα. Άστο, άστο, άστο τώρα. Λοιπόν, το λοιπόν που λέει και ένας φίλος μου, πριν υποδεχτώ 1, 2, 3, 4, 5 τραγούδια που αγαπώ πολύ, θέλω λίγο να σε βάλω σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το κλίμα της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της αλήθειας χωρίς φίλτρα. Βαρεθήκαμε τα φίλτρα, εντάξει. Βαρεθήκαμε τους ανθρώπους που μένουν στάσιμοι. Πολλές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα, αλλά ενδεχομένως να μην λειτουργεί έτσι το πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι η αλλαγή είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συνεχώς. Και έρχεται λοιπόν και κάτι μέσα από τον καθρέφτη, από το βιβλίο του Χάρη Πολίτη, να σου πει ο Χάρης ο Πολίτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή, η ίδια η ζωή που προχωρά. Τι ωραία. Αυτά λοιπόν διαβάζω στον καθρέφτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του και μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αχ, καρδιά μου κι εγώ, παράδεισέ μου, ταξίδεψέ με, καμιά δεν μοιάζει με σένα, είναι μάτια μου. Και να είπες έτσι για να σε πάω στις 10, που εκεί τι γίνεται κάθε μέρα τέτοια ώρα, εκεί κάθε μέρα τέτοια ώρα. Υποδέχομαι τραγούδια της παρέας χωρίς διακοπές. Έτσι σ' αφήνω να τα απολαύσεις χωρίς τα δικά μου τα κατάλαβες αυτά. Λοιπόν, και στο ενδιάμεσο να υπενθυμίσω ότι τρέχει και ο διαγωνισμός για το ρολόι από την εταιρεία της Sony, αλλά τρέχει και ο διαγωνισμός για το μεγάλο πάρτι του Σφαίρα στον Άλλου. Εγώ θα παίξω εκεί μουσική. Εντάξει, θα κάνουμε τρομερή παρέα από νωρίς με τις διπλές προσκλήσεις που διεκδικείται στο Viber, και το ρολόι και οι προσκλήσεις. Στη μία περίπτωση γράφει τη λέξη τη Sony και στην άλλη περίπτωση γράφει τη λέξη σφαίρα πάρτι, summer party, παρέα πάρτι, ό,τι θες γράψε, και το ονοματεπώνυμό σου αποστολή στο 6936 10 102. Ράνια Κωστάκη, μέχρι και τις 11 δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Παρεούλα θα σου κάνω.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Εντάξει, λοιπόν, εγώ είμαι λίγο πιασμένο γιατί πήγα γυμναστήριο χθες.
2: Αλήθεια, ξεκίνησε.
3: Άντε, καλή αρχή.
1: Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Μπράβο.
1: Πρώτη μέρα έκανα το διάδρομο.
2: Ναι.
1: Έκανα και τα τζάμια και έφυγα.
4: Μάλιστα.
0: Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
5: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στο Νάλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Party. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της Κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Σφαίρα 102.2.
0: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα.
0: Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο.

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
11: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
10: Και τώρα ακμή.
11: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
1: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
0: Και όταν φεύγεις.
1: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish της Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου.
1: Αυτό θα να σταθιερώσω.

Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, γιατί στην αγάπη δεν υπάρχει τέλος, το έχουμε πει. Θέλω να αφήσεις πίσω ό,τι σε κούρασε σήμερα και να κρατήσεις κάτι όμορφο που αποκλείται να μην συνέβη κάτι όμορφο. Σκέψου καλά, εντάξει. Και εύχομαι πραγματικά η νύχτα που έχουμε υποδεχτεί να σου χαρίσει ξεκούραση και η αυριανή μέρα να φέρει χαρές, εκπλήξεις ωραίες. Να κλείνεις τη μέρα σου και με ευγνωμοσύνη και με μια γλυκιά έτσι σκέψη για όσους αγαπάς. Καλή συνέχεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Love and Rose που κλείνει τόση πολύ, βασικά έχει τόση πολύ αγάπη αυτή η εταιρεία και η ψυχολογία της ύλης συναντά τη μαγεία της φύσης και τι γίνονται, γίνονται τα θαύματα, βασικά τα υπέροχα προϊόντα της Love and Rose, τα οποία δεν τα επιλέγουμε τυχαία. Και θέλω να επισκεφτείτε κάποιο κατάστημα της Love and Rose από κοντά για να ζήσετε αυτή την εμπειρία της ομορφιάς. Έχουμε και δύο νέα καταστήματα, Ομήρο 67 στη Νέα Σμύρνη και Ερμού 37 στο κέντρο της Αθήνας, αλλά φτάνουμε τα 70, τα ξεπεράσαμε τα 70 σε Ελλάδα και Κύπρο. Έχουμε ξεπεράσει και τα 10 χρόνια. Με έρευνα, πίστη και πάθος συνδυάζει την επιστήμη με τη δύναμη της φύσης. Τα φιλιά μου στη Δημητρούλα της καρδιάς μας, στη Δήμητρα Κατσαφάδου, που αυτή φταίει για όλα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο, να είμαστε καλά, στις 8. Φιλιά πολλά, το νου σας.

0: το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Άσε εμένα πρώτα.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες.

0: Όρι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Hey!
1: Σφαίρα 102-2.
2: 11 με 12. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
1: Το τάγκο?
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε! Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες!
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκρι.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
0: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
11: Θες!
10: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, τον Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
15: Τρουφαλντίνο
14: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
17: Πάμε δυνατά και σταθερά.
16: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στα Viber 6936 10122.

0: τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
8: Θες.
4: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Α4 τα περιπολικό εκεί.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
16: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
17: Green.
16: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Έλα. Μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
8: Μπες στο κοσμοτέ.gr

0: και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Καλημέρα σας.
10: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
9: Κάτι συγκεκριμένο?
10: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
11: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
10: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
18: Green.
17: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
10: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
22: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
3: Και νιώθω.
21: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας

0: Στηρίζω τα outsider.
1: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: People have repower. People have
5: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Όλα είναι μουσική.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Α4 ΤΑΦ περιπολικό εκεί.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Φίλες και φίλοι.
18: Μα είμαστε δύο.
17: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.